0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Αλφα 88,6.
1: Είναι το παίζει μουσική που μου αρέσει.
0: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.

δήμαρχος, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Αν θα τελειώσει με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο

0: Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητάς του για εμπλουτισμό ουρανίου για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Αμερικανών και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος. Δύο πύραυλοι εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν, ωστόσο δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως ανακοίνωσε το γραφείο τύπου του Τμήματος Ασφαλείας της περιοχής. Οι αρχές του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά του σχέδια στα social media. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου τις 256.000. Ιστορική βραδιά η απόψινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Σε ανάρτησή του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω με γαλήνη, τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ τους πάντες που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι μια ζωή». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμιά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, στο μέσο της εβδομάδος, με όλα τα ζητήματα, με όλα τα τρέχοντα εδώ, τα οποία αναλύουμε καθημερινά, σας παρουσιάζουμε και σας έχουμε και σας κρατάμε με την καλύτερη ενημέρωση, την καλύτερη, εγκυρότερη και πιο έγκυρη ενημέρωση από οπουδήποτε στον Sky 100,3. Καλημέρες, καλό πρωινό. Ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά έχουμε σε εξέλιξη, όλα όσα καθημερινά συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο, στον τόπο μας, στα άλλα μέρη, στα άλλα κράτη, στις άλλες χώρες, όλα αυτά για τα οποία αξίζει τον κόπο να δώσουμε σημασία και φυσικά να συμμεταφέρουμε κάθε τι το οποίο συμβαίνει. Πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο στη διάρκεια της ημέρας, στον Sky 100,3, με όλη την πρωινή παρέα εδώ, που συνδέομεθα σιγά σιγά με τα σημεία στα οποία βρίσκεστε, είτε στο σπίτι, πίνοντας έτσι την πρώτη γουλιά καφέ, είτε το τσάι, είτε το πρωινό σου, ό,τι άλλο πίνετε, είτε στο δρόμο ήδη για την εργασία, είτε στην νυχτερινή βάρδια, καθώς ολοκληρώνετε σιγά σιγά, θα παραδώσετε και θα πάτε για ξεκούραση. Αυτό είναι το ευκταίον. Τώρα κάποιοι άλλοι πάνε και

για τη συνεργασία πρωινή. Όπως και να έχει πάντως, να έχετε ένα καλό πρωινό, μια καλή ημέρα. Στο μέσο της εβδομάδας είπαμε σημερινό ότι αν έχετε γιατρούς, δικηγόρους, διαζύγια, τον Ατάλο στο κέντρο της Αθήνας, άστα, διότι δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσεις να πας. Άντε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς και αυτά με το μετρό, όσο δεν κινείται ο κύριος Ρούμπιο, και είναι προφανέστατο και προϋπολογικό να συμβαίνουν και να έχουμε πολύ αυστηρά μέτρα. Οπότε λοιπόν έχετε κατά νου πώς θα κινηθείτε σήμερα. Καλό είναι να μην επιχειρήσετε να κατεβείτε προς το κέντρο, και όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι έχετε την εργασία να φροντίσετε να ξεκινήσετε νωρίτερα για να φτάσετε. Όπως για να έχει πάντως, είναι μια μέρα, άντε και αύριο το πρωί όπου θα φύγει. Όλα αυτά λοιπόν σήμερα εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Περιφερειακά λοιπόν κινηθείτε, κάνετε τα ραντεβού σας έτσι ώστε να είστε και πιο άνετοι και πιο χαλαροί. Στα υπόλοιπα εδώ, με την στήριξη στην βιομηχανία με 95 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε χθες από τον ΣΕΒ ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, με επιδότηση στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως ανακοίνωσε στη Γενική Συνέλευση χθες του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής. Ικανοποιημένη φαίνεται πως είναι η βιομηχανία με βγάζοντας ανακοινώσεις και λέγοντας ότι εκφράζουν την ικανοποίησή τους για τη στήριξη και την ανταπόκριση της κυβέρνησης σε αυτή την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Ταυτόχρονα τηρούν όμως και στάση αναμονής για να δουν λοιπόν τις λεπτομέρειες της ρύθμισης και τις υποχρεώσεις που θα τις συνοδεύουν. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως, ξέρετε, γίνονται ανακοινώσεις, γίνονται οι εξειδικεύσεις από τους αρμόδιους υπουργούς κάθε φορά, όπως το είπε και ο Πρωθυπουργός εχθές. Αλλά όλα αυτά περιμένει ο κόσμος, περιμένουμε όλοι να τα δούμε γραπτώς, να τα δούμε στις νομοθετικές παρεμβάσεις, οι οποίες θα έρχονται και θα πρέπει να ψηφιστούν στο Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να δούμε και τι ακριβώς και πώς θα υπάρξει αυτή η ανακοίνωση χθες του Πρωθυπουργού στην ομιλία του σε κείμενο γραπτό σε νομοθέτημα. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών. Όλα αυτά εχθές. Εικόνες απερίγραπτης κατάστασης στην Γαλλία. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Με όλα αυτά τα οποία έχουμε, με την έκρηξη που υπάρχει στην Γαλλία για τα ζητήματα της παιδείας. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Την ίδια ώρα Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία και Βέλγιο, αλλά και η Πορτογαλία, η Ισπανία, ενώ ότι ξέρεις με το σταγαστικό ζήτημα και όλα αυτά που ανακοίνωσε ο Σάντσες, του έδωσε και βραβείο ο δήμαρχος εδώ, πάει τον κατέ. Πάει. Πολύ, πολύ γουρλής ήταν ο κύριος Δούκας. Εκλογές 29 Νοεμβρίου. Γεια σας στα σοσιαλιστικά, τα οποία έλεγε ο κύριος Σάντσεθ. Και βγαίνει ο κύριος, λέει, Ανδρουλάκης, διαβάζω στον Νίκο Ταμπακόπουλο, με συγχωρείτε, στο Λίμπερα, και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, είπε σε ομιλία του, ναι, φταίει επειδή όμως τις κινητοποιήσεις της υποκοινή ώρα χώει και επειδή επιραχώει. Ο Ραχώη νίκησε οι 87χρονοι το σπίτι εκεί. Ναι, ο Ραχώη ήταν όταν τον νίκησε πριν πόσα χρόνια. Τώρα όμως κυβερνάει από το 2018 ο κύριος Σάντσεθ. Λοιπόν, άρα ας δούμε λίγο τα πράγματα με λίγο μεγαλύτερο άνοιγμα στο πρίσμα και στο βάθος, αλλά και στην οπτική γωνία των δεδομένων. Και ας έρθουμε να δούμε εδώ στην Ελλάδα με το στεγαστικό, που επίσης είναι πολύ πολύ σημαντικό πρόβλημα. Και εκεί απαιτεί πραγματικά νομονοήσει όλο το πολιτικό σύστημα, διότι έχει απέναντί του βεβαίως και ξέρετε και τους δικαστές και το Συμβούλιο της Επικρατείας και το νομικό συμβούλιο του κράτους, όλοι αυτοί οι οποίοι προφανώς κοιτάζουν και το γενικό καλό. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να αποφασίσουμε και ως χώρα τι θέλουμε και πώς θέλουμε. Να κάτι μπορούν τα κόμματα, αν το θέλουν, να μπουν σε μια κοινή συνισταμένη και να βρούμε ένα κοινό πεδίο δράσης. Λέγαμε λοιπόν για νότι Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Βέλγιο και Πορτογαλία, όπου πρέπει να χρηματοδοτήσουν με υψηλότερα επιτόκια παλαιόφθηνο χρέος συνολικού ύψους 4,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2030. Η χώρα μας είναι πολύ καλύτερα από όλες αυτές τις υπερδυνάμεις. Και φυσικά όλα τα υπόλοιπα θέματα με τα ζητήματα με την, αυτή την εταιρεία και αυτή την απάτη η οποία υπήρχε με τον ΕΦΚΑ, το κύκλωμα απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, πώς το εξωκοινοβουλευτικό κόμμα λάμβανε χρήματα από καταθέσεις που έκαναν εταιρείες φαντάσματα, όλα αυτά τα οποία βεβαίως οι αρμόδιοι και οι ειδικοί τα εντόπισαν και ήρθανε πλέον και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Κάπως έτσι λοιπόν είναι η εικόνα, η μεγάλη των δεδομένων, αυτά που έχουμε για σήμερα να σας παρουσιάσουμε.
Ο Νότσο Παπαγιαννάκος είναι εδώ. Φροντίζει για την ποιότητα του που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική μίλη ο Θανάσης Καραγιάννης. Η σύνδεση η μουσική με αυτό το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε από το χτες και το σήμερα είναι, έχει την ευθύνη η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Ενώ επικοινωνείτε και λέτε την καλημέρα σας στον Πέτρο Μωραΐτη στο 210-4800-170-174. Αν θέλετε να καλέσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο να πείτε την καλημέρα σας ή

0: μέσω του Viber 6981-2-3-3-3, ο αριθμός ο οποίος μας συνδέει και βεβαίως πολύ πολύ γρήγορα με τη δική σας καλημέρα, μήνυμα, εικόνα, φωτογραφία, βιντεάκι από τα ζητήματα τα δικά σας, της γειτονιάς σας, εκεί όπου εργάζεστε, αυτά τα οποία έχετε ως καταγγελίες, βεβαίως μπορούμε και τις περιμένουμε και φυσικά μέσω του διαδικτύου sky.gr στην ενότητα του ραδιοφώνου θα βρείτε έναν κίτρινο φάκελο απάνω που λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτό που θέλετε και έρχεται εδώ στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή μπροστά στον εκάστοτε παραγωγό. Και μπορούμε να ξεκινήσουμε με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους, όπως επιμελήθηκε ο Στέφανος Νικολαίδης. Θα βρεθούμε και σε πολύ πολύ λίγο και με την τηλεόραση, να συνδεθούμε έτσι να μας βλέπετε και να ακούμε και εμείς εδώ την τηλεόραση στο ραδιόφωνο του Sky, από την πρώτη εικόνα με την Μάρο Καρούση και τον Νίκο. Οπότε λοιπόν πάμε σιγά σιγά στην παράθεση και φυσικά σε λίγο και η σύνδεσή μας. Στην Αθήνα βρίσκεται από εχθές το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί, 9 η ώρα, θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του 6ου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα κλείσει η μέρα του και η νύχτα του με το δείπνο προς τιμήν του από τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο Πέμπτη το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Σύνελευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και παρανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο κατακτήσαμε. Ελεημοσύνη πάστα χαρακτήρισε αυτά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός χθες από την ομιλία του στο ΣΕΒ. Επίθεση επίσης στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρία των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματα, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότητα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 21 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λαδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Καλημέρες, καλό πρωινό, πώς είστε?
1: Είμαστε εσύ.
0: Καλημέρα, όλα καλά, όλα καλά. Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Εδώ υπολογίζουμε την κίνηση τώρα από το
1: πρωί. Αυτό, λέγαμε ότι η κίνηση που θα φύγει από το κέντρο,
0: ναι.
1: Ποιος θα είναι ο δέκτης αυτού, ποιος θα είναι...
0: Τα περιφερειακά όλα, δυστυχώς.
1: Εμείς του Κηφισού.
0: Και ο Δημήτρης Κολιομιχάλης που θα μας λέει με τον drone του Sky και τον ίδιον με όλες τις πληροφορίες. Και φυσικά πάνω απ' όλα το ξέρετε Μάρο και Νίκο, είναι και ο κρατές του Sky όπου ανά πάσα στιγμή οτιδήποτε συμβαίνει στέλνουν το μήνυμά τους και στο τηλεφωνικό κέντρο και στο Viber που έχουμε τώρα αλλά και στο διαδίκτυο. Τι γίνεται, εσείς ήρθατε εντάξει, δεν είχαμε κανένα πρόβλημα.
2: Το πρωί
1: παιδιά, εντάξει, ήρθαμε. Αλλά εγώ θα σας πω ότι χθες το βράδυ, γύρω στις 9 που πήγα στην Εθνική, που 9 η ώρα δεν έχει κίνηση, δεν έχει

0: λόγο να έχει κίνηση. Επειδή μάλλον είχε συσσωρευτεί όλη η κίνηση του κέντρου που στο ξανά άνοιξε το βράδυ. Ναι. Είχε μπουκώσει πάρα πολύ.
1: Ναι, αφού ήρθε ο Ρούμπιο εκείνη την ώρα, Μάρο, εσύ τι ήθελες έξω τέτοια ώρα.
0: Είχαμε κάποιες δουλειές. Δεν μπορώ. Αλλά εγώ ήμουν στην Εθνική, Δημήτρη μου, δεν ήμουν στο κέντρο.
1: Όλα τα περιφερειακά λοιπόν σήμερα θα έχουν πρόβλημα.
0: Έχουμε πρόβλημα.
2: Σήμερα στη γειτονιά σου, Μάρο μου. Θα πάω στο σπίτι, θα πιει εκεί το ποτό σου.
1: Θα μείνει εκεί, Μάρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, από τι 9 το πρωί θα έχουμε όλα αυτά. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και στι παραπολιτικέ στήλε των sites, θα είναι από τι 5.30-6 το πρωί στα γραφεία του. 9 η ώρα θα βρεθούν με τον Υπουργό. Άραξε πάρα πολλέ φορέ το πρόγραμμα των συναντήσεων και οι ώρε. 10.30 οι δηλώσει. Πάνω στου νοκουτρέου θα πέσουν οι δηλώσει Γεραπετρίτη και Ρούμπιο. 12 το μεσημέρι θα είμαστε. Θα ξεκινήσει στο κεντρικό ξενοδοχείο το στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ. Αργότερα θα πάει με τον κύριο Δένδια, θα έχουμε την υπογραφή του Μνημονίου για τη Συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Και αργότερα επίσης το απόγευμα 6 στην Πνίκα. Σε έναν χώρο που όλοι θέλουν να βρεθούν, θυμόμαστε και τον Ομπάμα. 6 ώρα λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Ρούμπιο. Αργότερα 7, αφού επιστρέψει και ο πρωθυπουργός από ταξίδι του, θα τον δει στο Μέγαρο Μαξίμου. Και 8.30 θα φάνε το βραδινό του στο δείπνο.
0: Άλλαξε οπότε το πρόγραμμα.
1: Ναι, άλλαξε το πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Το πρωί θα έχουμε όλα αυτά. Οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε και στις παραπολιτικές στήλες των sites, θα είναι από τις 5.30-6 το πρωί στα γραφεία τους. 9 η ώρα θα βρεθούν με τον Υπουργό. Άλλαξε πάρα πολλές φορές το πρόγραμμα των συναντήσεων και οι ώρες. 10.30 οι δηλώσεις. Πάνω στους νοκουτρέους θα πέσουν οι δηλώσεις Γεραπετρίτη και Ρούμπιο. 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσουμε στο κεντρικό ξενοδοχείο το στρατηγικός διάλογος Ελλάδος-ΗΠΑ. Αργότερα θα πάει με τον κύριο Δένδια, θα έχουμε την υπογραφή του Μνημονίου για τη Συνεργασία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Και αργότερα επίσης το απόγευμα 6 στην Πνίκα. Σε έναν χώρο που όλοι θέλουν να βρεθούν, θυμόμαστε και τον Ομπάμα. 6 ώρα λοιπόν θα μιλήσει ο κύριος Ρούμπιο. Αργότερα 7, αφού επιστρέψει και ο πρωθυπουργός από τα

0: πότε το πρόγραμμα.
1: Ναι, άλλαξε, μάλιστα, άλλαξε το πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Τι θα τρώγατε εσείς?
0: Τι θα κερνούσαμε το. Κοίταξε, ναι, ιδανικά θα έπρεπε να κεράσουμε ψάρι, αλλά με την κατάσταση αυτή δεν μπορούμε.
1: Έχω να σου πω ότι είναι ελεύθερη επιλογή. Ή ψάρι ή κρέας. Ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Ωραία.
1: Αυτό έχω μάθει.
0: Για τα λιάτα, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω εγώ. Τώρα δεν ξέρω τι θέλει ο κύριος Ρούμπιο. Θα το. Θα αυτό το μάθουμε αύριο, εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι κάτι
1: το ξέρουμε.
2: Παραγγελία, μπράβο.
1: Ναι, είναι ελεύθερη επιλογή, λοιπόν, έμαθα εγώ το μενού για το βράδυ, το δείπνο. Στα υπόλοιπα, είπαμε το πολύ σημαντικό εχθές: 95 εκατομμύρια ευρώ δίνει ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Κάτι το οποίο μαθαίνουμε ότι το αποδέχονται καλώς και περιμένουμε βεβαίως όμως και όπως λέμε κάθε φορά καλές ανακοινώσεις, αλλά μένει να δούμε και πώς θα αποτυπωθούν σε νομοσχέδια. Διότι όλα αυτά πάνε στην Βουλή, από ό,τι ξέρετε.
0: Πώς θα πάει η θεωρία στην πράξη.
1: Ακριβώς. Θεωτικά όμως αντιμετωπίζουν οι εταιρείες που απαρτίζουν το σύλλογο με τις ενεργοβόρες βιομηχανίες, το αντιμετωπίζουν πολύ θετικά, έτσι λένε. Ενώ από την άλλη ο κ. Τσίπρας μιλάει για ελεημοσύνη ΠΑΣ. Πολύ ωραία από την πλευρά της ελληνικής συμπαράταξης. Φαντάζομαι ότι τα έχετε ακούσει και τον ακούσαμε και στο κεντρικό δελτίο του ρεπορτάζ. Ενώ επίσης, Νίκο, λέγαμε και το πρωί, καθώς μιλάγαμε, η Μάρο ετοιμαζόταν και έκανε την αρχή συνταξία, ότι είχαμε χθες τον κύριο Τσίπρα σε κάτι εσωτερικά του κόμματος που είπε κάποιος ξεβόλεψε, λέει. Ξεβόλεψε, λέει, η παρουσία του.
2: Έτσι είναι.
1: Ρε παιδιά, μήπως ξεβόλεψε τους δικούς του πρώην συντρόφους που ακόμα περιμένουν, χτυπούν κουδούνια, πόρτες, αν θα μπουν στην αμαλία. Εγώ θεωρώ ότι μάλλον αυτούς ξεβόλεψε. Διότι με τέτοια διαφορά και σύμφωνα λοιπόν και με τις δημοσκοπήσεις, δεν είναι ούτε σε γιαμιά και σε καμιά γυάλα, είμαστε ούτε πιθανά αλλού. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που είναι φωτογραφίες της στιγμής για κάθε εταιρεία, για κάθε μέσο που τις κάνει, η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή, ποιος ξεβόλεψε? Τους ίδιους, άντε και το Πασόκ, το οποίο παλεύει και θα θέλει να είναι δεύτερο.
2: Εντείνει τις θέσεις του Αλέξη Τσίπρα πολλές φορές, γιατί είναι από κοντά το Πασόκ.
1: Θα πατήσουν εγκάζι τώρα, δεν είναι θέμα, προφανώς. Και είχαμε και τον κύριο Σαμαρά, να τελειώσουμε και με αυτό. Από την άλλη, ο οποίος λέει ότι ανησυχεί για την πατρίδα, καλώς. Αυτός εκείνος ξέρει τι θα κάνει, θα το πούμε εμείς τι θα κάνει. Και έχω να σας πω ότι διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή και ο Σταύρο Παπαντονίου ότι ο απόνευρο βουλευτής και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μημαράκης, έχει τελικά την Παρασκευή ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε για να δείξουν ότι όλα καλώς και όλα καλώς καωμένα.
2: Έπρεπε.
1: Ναι, τώρα έπρεπε. Η συγκυρία ή ότι η ενότητα είναι κάτι το οποίο οφείλει να δείξουν και οι δύο ότι υπάρχει.
2: Και μια απάντηση ήταν.
1: Ναι, θα το δούμε. Θα μάθουμε σίγουρα την Παρασκευή το απόγευμα τι ακριβώς θα γίνει. Και έχω να σας κλείσω με κάτι, μια που λέγαμε για δείπνα και κρέας ή κάτι άλλο. Ξέρετε λοιπόν ότι το κέτσαπ, γιατί το χρησιμοποιούν πολλοί Αμερικανοί και μεγάλο το τρώνε και πίνουν τα φαγητά τους και όλα αυτά.
0: Όλα
1: το κέτσαπ λοιπόν το χρησιμοποιούσαν κάποτε σαν φάρμακο. Το 1834, παρακαλώ πάρα πολύ, το πουλούσαν σε χάπια για θεραπεία διάρειας και ύκτερου.
0: Είδες. Έτσι, παιδιά, ορίστε, είδατε. Να ωραία δικαιολογία να τρως κέτσαπ.
1: Είδες.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια εδώ με τον Άντε Παπαγιαννάκο. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Να ξέρεις, έχουμε το διαγωνισμό μας το μεγάλο με το αμάξι που δίνει ο Sky. Οπότε να συντονιστούν και οι ακροατές του Sky,
1: βεβαίως,
0: να ξέρουν εδώ πέρα ποιος είναι ο διαγωνισμός.
1: Ποιος θα το κληρώσει.
0: Δίνουμε αμαξάρα. Νομίζω το Live View, αν δεν κάνω λάθος.
1: Άρης και Μαρία. Ωραία.
0: Έχουμε λοιπόν το διαγωνισμό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή επιτυχία σε όλους. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα. Μάρο Καρούση και Νίκος Μινάς στην τηλεόραση του Sky, στην πρώτη εικόνα. Εδώ λοιπόν. Εμείς συνεχίζουμε με τον Άντε Παπαγιαννάκο στην παράθεση των υπόλοιπων ειδήσεων σε τίτλους. Σε υψηλό τώρα εξαμήνου επανήλθε το Σεπτέμβριο ο εξοδικαστικός μηχανισμός με 2.237 επιτυχείς ρυθμίσεις για οφειλές αρχικές 640 εκατομμυρίων ευρώ. Ρεκόρ εξαμήνου καταγράφηκε και στις νέες αιτήσεις που έφτασαν τις 7.493. Το ίδιο μήνα σε ρυθμίστηκαν επίσης οφειλές 270 ευάλωτων οφειλετών, μεταξύ των οποίων 32 αμαία, ενώ αποφεύχθηκαν 651 πληστηριασμοί. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν τώρα στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Associated Press, μετά και την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι ο βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα λοιπόν με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφταναν περίπου τις 256.000.

0: Και στην αθλητική μας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά, η χθεσινή, η απόψινή μάλλον, με το Λιονέλ, για το Λιονέλ Μέση. Ο ποδοσφαιριστής λοιπόν φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό αγώνα στο Μπενίν, όπου ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα και ο σκόρερ, ο Μέση, σκόρερ το τρίτο γκολ στο 71ο λεπτό. 3-0 νίκησε η Βραζιλία. Νωρίτερα, με δική του ανάρτηση στα social media, ο Μέση έγραψε: Φεύγω, μεγαλύνει, τα έδωσα όλα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Σας ευχαριστώ που με αγαπήσατε και θα σας θυμάμαι για πάντα. Δεν είναι η Αργεντινή, είπα Βραζιλία. Εδώ είναι ο Νότης, εδώ. Ευχαριστώ. Τώρα, στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνας στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάμπερκ με 93-87 στην πρεμιέρα του FIBA Basketball Champions League. Με το δεξί, επίσης, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της και στο EuroCup ο Ηρακλής, ο οποίος πήρε τη νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT με 59-64. Η Εθνική τώρα ελπίδων επικράτησε 1-0 της Βόρειας Ιρλανδίας στην 10η θέση και τελευταία αγωνιστική, στη 10η και τελευταία αγωνιστική του 6ου ομίλου των προκριματικών του Euro κάτω των 21 ετών του 2027. Όμως το αποτέλεσμα δεν ήταν αρκετό για να της δώσει το εισιτήριο απευθείας για την τελική φάση. Έτσι λοιπόν θα συμμετάσχει στα μπαράζ για τα 4 τελευταία εισιτήρια της τελικής φάσης με την κλήρωση να πραγματοποιείται μεθαύριο Παρασκευή 9 του μηνός. Και τέλος το πόλο, με το δεξί ξεκίνησε ο Ολυμπιακός από τη Γερμανία επικρατώντας με 17-10 το ανώβερο για την πρεμιέρα του Champions League. Πάμε στα ρεπορτάζ μας και προφανώς ξεκινάμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε με τον Μάρκο Ρούμπιο. Ήρθε χθες το βράδυ, τον υποδέχθηκε στο Ελευθέριος Βενιζέλος ο Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε να ακούσουμε όμως τι ακριβώς περιμένουμε από τη σημερινή επίσκεψη, σημερινή και αυριανή, του Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Ρούμπιο στην Ελλάδα, Μαρία Τσιλνίκου, στο ρεπορτάζ.
1: Ως εμπρακτή ένδειξη της σημασίας που αποδίδει η Ουάσιγκτον στην Ελλάδα, με φόντο μάλιστα τις μαξιμαλιστικές τουρκικές αιτιάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταφράζει η Αθήνα την επίσκεψη του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας.
2: Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ σε μια τόσο κρίσιμη συγκυρία. Στέλνει ένα μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις. Της φραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο των σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.
1: Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν συγκλήσει συμφερόντων σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή. Ψηλά στην ελληνοαμερικανική ατζέντα βρίσκεται η ενέργεια, η άμυνα και η ασφάλεια, ενώ δίνεται ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο της Ελλάδας ως ουσιαστικός πόλος σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Έχουμε εγκαταστάσεις που για την Αμερική είναι πολύ σημαντικές. Είναι η Σούδα. Είναι ακριβώς οι ενεργειακές μας υποδομές που βοηθούν την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Ευρώπη. Ο κάθετος διάδρομος, ο οποίος ουσιαστικά φέρνει ασφαλές LNG στη διψασμένη αγορά της Ανατολικής Ευρώπης, ξεκινάει από την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη.
1: Ως ιδιαίτερα θετικό αξιολογείται από την Αθήνα το γεγονός ότι δεν συνδυάζει το ταξίδι του στην ελληνική πρωτεύουσα με επίσκεψη στην Άγκυρα.
4: Όταν έρχονταν οι Αμερικανοί, έρχονταν πρώτα στην Ελλάδα και μετά πηγαίνουν στην Τουρκία. Ήταν άπαλοι. Εδώ πέρα έρχεται ειδικά για την Ελλάδα. Το μοναδικό τμήμα του ταξιδιού που διαρκεί τόσο πολύ είναι η Ελλάδα.
5: Μάλιστα.
4: Το διασυνδέω, περνάει και ένα πολιτικό μήνυμα αυτό το πράγμα σαφώς. Ναι. Σας θυμίζω ότι ο Ρούμπιο είναι αντίθετος για τα F-35 να δοθούν στην Τουρκία.
1: Στη σημασία της εμβάθυνσης της αμυντικής συνεργασίας των δύο χωρών αναφέρθηκε η ομογενής βουλευτής Νικόλ Μαλιωτάκη.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να σταθούν στο πλευρό των συμμάχων τους και να καταστήσουν σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία και να απέχει από απειλές και προκλήσεις.
1: Το επίσημο πρόγραμμα ξεκινά αύριο με τη συνάντησή του με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά θα ακολουθήσει η έναρξη του 6ου στρατηγικού διαλόγου. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ, ενώ μετά τις 7 θα γίνει δεκτός από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα ακολουθήσει δείπνο προς τιμήν του. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τα ξημέρωματα της 5ης σταδιακά θα κλείνουν οι κεντρικές αρτηρίες από τη Σταδίου και την Πανεπιστημίου μέχρι τη Βασιλής Σοφίας, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αμαλίας Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Από την αντιπολίτευση παρακολουθούν στενά την επίσκεψη Ρούμπιο με τον Νικόν Δρουλάκη να εκφράζει τη διαφωνία του με την τακτική των ήρεμων νερών, το Κομμουνιστικό Κόμμα να καταγγέλει πως ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών έρχεται με ατζέντα πολέμου, ενώ κριτική για το πως χειρίστηκε η Ελλάδα τη στρατηγική συμφωνία με τη Γαλλία εξέφρασε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί σήμερα το πρωί στις 9 με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ και θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ έως και αύριο.

το πρωί κατά τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας υλικές ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί στις 9.30 τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι σήμερα στην Αττική. Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5:32 πρώτα λεπτά. Καλημέρες. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε, ΣΚΑ 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Και ελάτε να δούμε. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για τις καλημέρες. Καλημέρα στο Μοντρεάλ. Καλημέρα. Καλή δύναμη. Καλημέρα, Λαζαρέ Γιαννούδη. Καλό πρωινό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη μέσω του Viber. Καλημέρα μέσω του 1003 στο Σωτήρα τα Μελίσια. Τάκαρα από το Λαβονίση. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Δυστυχώς λέει πάλι Αθήνα μετά από τρεις μέρες σε Δελφούς και μετέωρα. Ναι, είναι υπέροχες. Περιοχές εκεί και όλα αυτά τα μέρη. Να σε καλά και ευτυχώς που τα γυρίζεις και ανοίγει και το μάτι και φεύγει. Τάκι μου, καλημέρα. Τρομερή εποχή για την ελληνική φύση. Απολύτως σωστό. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο πρωινό της 7ης Οκτωβρίου. Μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου, ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Ανατολή του ηλίου 7:26 πρώτα λεπτά. Δύση του ηλίου 1 λεπτό πριν τις 7 το απόγευμα. Και το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αούστρια καταστρέφει στην άφπακτα τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελήμ του Δευτέρου. Το 1825 νότιμο εκδίδεται το πρώτο φόλιο της Γενικής Εφημερίδας Ελλάδος του προδρόμου του ΦΕΚ. Της εφημερίδας της κυβερνήσεως από τον Θεόκλητο Φαρμακίδη Διευθυντής. 1955 ο Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποιή στο Σαν Φρανσίσκο, το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Το 2015 με ψήφους 155 των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει τότε ψήφο εμπιστοσύνης από την Βουλή. Το 2020 έχουμε την απόφαση σαν σήμερα όπου αποφασίζεται και ανακοινώνεται ως εγκληματική οργάνωση η Χρυσή Αυγή και όλα αυτά τα κρίνει το τρεμελές εφετείο κακοργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ρουπακιάς. Σε σήμερα το 1885 γεννιέται ο Νίλς Μπορ, δανός φυσικός που προβέθηκε με τον Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του για την κβαντική θεωρία. Α, ορίστε. 1952 έγινε γενέθλια ο Βλαδιμίρ Πούτιν, σε σήμερα το πούμε χρόνια πολλά. Ο κύριος Νίκος Δένδιας έχει σήμερα χρόνια, έχει τα γενέθλιά του, το 1959 και η κυρία Ρένα Δούρου έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια σας πολλά. 1849 έφυγε από τη ζωή ο Έντγκαρ Άλαν Ποέ, Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. Το 2013 έφυγε από τη ζωή σας σήμερα ο Γιώργος Αμερικάνος, Έλληνας διεθνής καλαθοσφαιριστής που αγωνίστηκε στη μεγάλη ομάδα της ΣΑΚ δεκαετίας του 60. Και σας σήμερα όλες και όλοι, Θεοδόση Πάνου, πρωτίστως εσύ, καλά ο Γιάννης Κολοκυθάς, τα ξέρει αυτά, τα λένε και στην τηλεόραση, μαζί με τον Μάνο. Καλημέρα Γιάννη, καλό πρωινό. Σήμερα Γιάννη μαθαίνω δύσκολη μέρα που διάλεξε και εσύ, τι να σου πω, μπράβο. Σας σήμερα, να την Παπαγιαννάκο.
1: Ψαρούπουλα με τις θάλασσες και στα ξεφτέρια.
2: Ήταν ένα ανοιξιάτικο πρωινό κι εγώ ξεφόρτωνα σαρδέλες.
1: Τι κρίμα να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίζω, βρε κεράτα.
2: Εξάφνης κάτω από το γαλάζιο του ουρανού τη βλέπω να στρίβει τη γωνία και τα κουνάκια στο τσιμέντο, στα πλακάκια.
1: Παιδί, παίρνε λουκούμι στο παιδί. Έφτασε.
2: Αυτό ήταν. Από εκείνο το ανοιξιάτικο πρωινό είμαι ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος των Βαλκανίων. Ένας σύφουρας ξερίζωσε το λογικό μου. Μια θύελα ξεθαμέλιωσε την καρδιά μου. Μια πυρκαγιά πυρκόλησε την ψυχή μου. Κι ένας

0: επιτρέψει. Τι κάνεις τώρα, του μαντρόσκελου, του μαγαζιού, κάνεις τώρα. Τι του λες, ένα στροβόβροντο. Πες του το μανιτζίδικα τον άνθρωπο, μανιτζίδικα. Και ένα στροβόβροντο με τέλεια ρε. Να του πιάσει την κιτζίδικα. Ένα στραβόβροντο,
1: Τα σήμερα λοιπόν όλα αυτά συμβαίνουν το 1963, 7 του μηνός, πρεμιέρα στις Αθηναϊκές αίθουσες, κάνει η ταινία της Κακομοίρας ή ο Μπακαλόγατος με τον απίστευτο βεβαίως Κώστα Χατζηχρήστο.

Είναι το 1968 που γεννιέται ο τραγουδιστής που ακούμε, ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός Tom York, ο δημιουργός των Radiohead, το 1985. Θα δώσει καλημέρα και πάλι.

Και από το Radio Head το 1968 αλλάζουμε ημερομηνία, παραμένουμε όμως και πάμε στο θέατρο, γιατί σήμερα το 1982. Καλημέρα Πέπη, καλημέρα Θανάση, καλό πρωινό, καλή δύναμη, πολύ πολύ πρωινή σήμερα η Πέπη, θα έχει τους λόγους της. Σας σήμερα Πέπη μου, το 1982 κάνει πρεμιέρα στο Winter Garden του Broadway το θρυλικότατο musical Cats.

0: Και με το Memories θα πάμε στον Μιχάλη Γνατίου και στη χθεσινή του βραδινή ανταπόκριση στο Δελτίο Ειδήσεων με τη Λένα Φιλτζάνη για το τι ακριβώς σημαίνει, τι συμβαίνει και τι θέλει να και τι σηματοδοτεί το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο. Δεν, και πώς διαβάζουν δηλαδή την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στις ΗΠΑ. Είναι πολύ πολύ σημαντικό. Θα ακούσει τον Μιχάλη Γνατίου, που αν κάποιος γνωρίζει τα αμερικανικά, είναι ο Μιχάλης Γνατίου, εχθές στο κεντρικό Δελτίο.
1: Η επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο είναι μια ουσιαστική και πολύ σοβαρή πράξη. Διότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Υπερδύναμης δεν φεύγει από την Ουάσιγκτον αν δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Άρα δεν είναι μία επίσκεψη της πλάκας. Αντίθετα, στην Ουάσιγκτον η Ελλάδα θεωρείται ένας γνήσιος και πιστός σύμμαχος και στις διμερείς σχέσεις και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Καμία σχέση δηλαδή με την Τουρκία, η οποία μονίμως δημιουργεί προβλήματα, τα οποία δυστυχώς δεν βλέπει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο πρέσβης του στην Άγκυρα. Σε αντίθεση λοιπόν με τον πρόεδρο, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι υποχρεωμένος να κρατά ανοιχτούς τους διαδρόμους με τους πραγματικούς συμμάχους της Αμερικής στην Ευρώπη και θα υποστηρίξω ότι είναι αυτός που απέτρεψε την κατάρρευση του Αμερικανοευρωπαϊκού μετώπου. Σε αυτό το διπλωματικό ταξίδι πάει σε τρεις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ που δεν έχουν δεχθεί ποτέ επίθεση από τον κύριο Τραμπ και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αναφορικά με την επίσκεψή του στην Ελλάδα, έρχεται για 40 ώρες, αλλά θα είναι όλες παραγωγικές. Από το στρατηγικό διάλογο, από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, μέχρι και την ομιλία του, όπου θα βάλει τα θεμέλια μιας ακόμα πιο ισχυρής σχέσης μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Αθήνας, λένε.
2: Το θέμα είναι τι φέρνει και τι

0: θα πάρει τελικά, Μιχάλη?
1: Το θέμα για μένα πρώτα απ' όλα είναι ότι ο Ρούπεο είναι θετικά διακείμενος προς την Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο. Είναι ίσως ο μόνος υπουργός μαζί με τον Μάικ Πομπέο που δεν τρώει τον τουρκικό σανό, διότι γνωρίζει ποιοι είναι οι φίλοι και ποιοι οι εχθροί της υπερδύναμης. Ως γερουσιαστής, μαζί με τον Ρόμπερτ Μενέντες, συμμετείχε στις προσπάθειες της Ομογένειας για να κλειδώσουν οι συμμαχίες στην Ανατολική Μεσόγειο, ειδικά με το Ισραήλ. Άρα γνωρίζει. Οπότε ως υπουργός αποφάσισε να τις ενδυναμώσει περισσότερο. Η σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία σε αυτές τις τριμερείς συνεργασίες με την Κύπρο και το Ισραήλ και ο Πρωθυπουργός το γνωρίζει από πρώτο χέρι. Από εκεί και πέρα θα βοηθήσει να κλείσουν κάποια ανοιχτά θέματα προς όφελος και της Αμερικής φυσικά και της Ελλάδας στον αμυντικό και τον ενεργειακό τομέα. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει και την ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου με την Κρήτη και έχει αρχίσει να μιλά ξανά για τον αγωγό. Υποστηρίζει φυσικά τον κάθετο διάδρομο, ένα έργο που προωθείται από την Αμερικανική πλευρά, όπως και το διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. Υπάρχουν φυσικά και τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στο Αιγαίο και στην Κύπρο, λένε.
0: Δεν πρέπει να έχουμε προσδοκίες βέβαια σε ό,τι έχει να κάνει με διατυπώσεις, με θέσεις, γιατί τελευταία, αν δεν κάνω λάθος, του State Department ήταν με βάση τη δική σου ερώτηση που απίφθινες. Πολύ χλιαρή ήταν η απάντηση τότε.
1: Ναι. Ναι, τοποθετήθηκε το State Department με δήλωση στο Sky, σωστά. Θέλει οι δύο χώρες να λύσουν τα όποια προβλήματα με διάλογο, όχι με απειλές. Φυσικά μόνο η Τουρκία απειλεί, μόνο η Τουρκία δημιουργεί προβλήματα. Δεν θα αποκλείσω στην ομιλία του να κάνει μια αναφορά. Πάντως ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχουν την ευκαιρία να εξηγήσουν στον Μάρκο Ρούμπιο τις ελληνικές θέσεις ξανά. Να. Αν και είμαι βέβαιος, Λένα, επειδή τον γνωρίζουμε, ότι τις γνωρίζει και τις καταλαβαίνει καλύτερα από κάθε άλλο αξιωματούχο της κυβέρνησης του Πρόεδρου Τραμπ.
2: Οπότε λοιπόν, αντιλαμβάνεστε, δεν κινούμεθα στο κέντρο, άντε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, κυρίως δηλαδή με το μετρό, αυτό θα είναι το πιο γρήγορο κίνητο και το πιο γρήγορο μέσο, καθώς δεν εμπίπτει στις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πάνω στην πόλη. Τώρα, σε διαδικασία μετακινήσεων, η αστυνομία θα κλείνει τους σταθμούς αναλόγως πού και πώς κινείται. Αυτή θα είναι η μικρή ταλαιπωρία. Στα υπόλοιπα, βεβαίως, αντιλαμβάνεστε όλη την εικόνα παγκοσμίως, ο Μάρκο Ρούμπιο, όπως παλιότερα και ο Ομπάμα ή και άλλοι ηγέτες, να μιλούν στην πνίκη. Σε έναν χώρο εκεί όπου γύρω στο Σούρουπο, γύρω στη Σέξλη θα μιλήσει, αν τηρηθεί το πρόγραμμα. Καταλαβαίνετε με τις ωραίες εικόνες και τον ωραίο Αττικό ουρανό, νότια, υπέροχη η εικόνα, η Ακρόπολη, ο Παρθενώνας, όλα αυτά. Και φυσικά και με το νέο φωτισμό που έχουμε από την κυρία Ντεκό, όπου έχει φωτίσει και την Ακρόπολη, εκεί και την Διονυσίου Αρεοπαγίτου. Όλα αυτά βεβαίως μια μαγική εικόνα όπου θα μεταδίδεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά έτσι τα σκηνοθετικά, τα απλά. Τα υπόλοιπα, τα πολιτικά, τα βαριά θα τα συζητήσουν και θα τα ακούσουμε εμείς από τους συναδέλφους οι οποίοι θα είναι εκεί και φυσικά και με τις συνεντεύξεις των αρμοδίων. Μην χάσετε, 8.30 εδώ με τον Άρη Πορτοσάλτη. Ο Βασίλης Νέδος, ένας από τους καλύτερους διπλωματικούς συντάκτες της Καθημερινής, θα μιλήσει με τον Άρη για όλα αυτά τα οποία αναμένουμε για το ταξίδι του κυρίου Μάρκο Ρούμπιο και φυσικά και Μιχάλη Ιγνατίου και στην τηλεόραση του Sky και στο ραδιόφωνο με τις ανταποκρίσεις του και ο Αλέξο Παχυλάς με το σχόλιο του και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο για αυτό το ταξίδι του Μάρκο Ρούμπιο, διευθύντης εφημερίδας Καθημερινή. Πάμε όμως σε αυτά τα οποία τα σημαντικότερα εδώ και τα αυτά που αφορούν άμεσα και πιο γρήγορα όλους εμάς. Το πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και ανακοίνωσε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος που θα συμβάλλει στην αφαίρεση βαρών συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό όπλο στάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και την μείωση του χρέους. Πρόσθεσε ότι η Ελλάδα καταγράφει την ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην ιστορία του ΟΣΑ και παρέλαβε ότι η χώρα μας δανείζεται ευθυνότερα από τα τέσσερα κράτη μάλλον των G7. Πάμε να ακούσουμε την ατάκα αυτού του Πρωθυπουργού, την πρότασή του για την επιδότηση στην ενέργεια των βιομηχανιών.
3: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης. Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά.

οικονομικά αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεως εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε. Χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες,

0: Αυτά εχθές από τον κύριο Μητσοτάκη. Ελεημοσύνη πας, γιατί η βιομηχανία χαρακτηρίζει την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για τον ενεργειακό κόστος των βιομηχανιών. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα κάνει λόγο για αποσπασματικές ενισχύσεις αντί για δομικές λύσεις και ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική. Την ίδια ώρα, διαβάζοντας το ρεπορτάζ της Μαρίνας Πρωτονοτάριου στο mononews.gr, οι βιομηχανοί χθες στη συνέλευση του ΣΕΒ εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την στήριξη και την ανταπόκριση της κυβέρνησης στην ενίσχυση αυτής της ανταγωνιστικότητάς τους. Ταυτόχρονα όμως τηρούν και τη στάση αναμονής για να δουν τις λεπτομέρειες της ρύθμισης και τις υποχρεώσεις που την συνοδεύουν. Η ΕΒΙΚΕΝ είναι η ένωση που εκπροσωπεί τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Με ανακοίνωσή της υποδέχεται θετικά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για τη διάθεση 95 εκατομμυρίων ευρώ προς στήριξη ελληνικής βιομηχανίας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα τα δούμε και όπως λένε και οι αρμοδιότεροι περιμένουμε τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Τώρα, επίθεση επίσης στην κυβέρνηση, εκτός του ότι το χαρακτήρισε ελεημοσύνη πας, εξαπέλυσε ο κ. Τσίπρας σε ομιλία του κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε ένα εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Την ίδια στιγμή πάντως η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κύριος Τσίπρας, να τον ακούσουμε.
1: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό ήταν ο σχεδιασμός.
0: Πάμε στη Γαλλία. Αντιμέτωποι τώρα με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν την χώρα εδώ και δύο εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους, διαμαρτυρόμενοι για λήψεις στο προσωπικό, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, ενώ είχαμε και τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγής. Πάμε να ακούσουμε την ανταπόκριση του απεσταλμένου μας από τον Λονδίνο, του Γιάννη Χανιωτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο Παρίσι.
2: Βρισκόμαστε στην πλατεία του Έθνους, σε ένα πολύ κεντρικό σημείο του Παρισιού, όπου αρκετοί διαδηλωτές παραμένουν εδώ, όπως άλλωστε και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν αποκλείσει κεντρικές οδικές αρτηρίες. Αυτή τη στιγμή σημειώνονται μικροεπισόδια με την αστυνομία να κάνει χρήση δακρυγόνων. Συνολικά η κινητοποίηση σήμερα έλαβε τεράστιες διαστάσεις σε όλη τη χώρα. Βγήκαν στους δρόμους 250.000 άτομα σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, 450.000 σύμφωνα με μαθητικές οργανώσεις, ως επιτοπλίστων διαδηλώνοντας ειρηνικά, αν και δεν έλειψαν και τα επεισόδια. Μεταξύ άλλων, εδώ στο Παρίσι, η Λένα, ομάδα περίπου 300 ατόμων επιτέθηκε νωρίτερα στις αστυνομικές δυνάμεις με αυτοσχέδια, πυροτεχνήματα και φλεγόμενους κάδους, με την αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και χειροβομβίδες κρότου λάμψης. Περίπου 890 σχολεία αναγκάστηκαν να ακυρώσουν όλα ή μέρος των μαθημάτων τους σήμερα, την ώρα που οργανώθηκαν.

0: Όσες για τα ανθρώπινα δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες για τη δυσανάλογη, όπως τη χαρακτηρίζουν, χρήση βίας από την αστυνομία.
1: Κάτι που απορρίπτει η κυβέρνηση και η αλήθεια είναι ότι έχουν κάνει μια προσπάθεια να περάσουν κάποια μέτρα, να πούν στον κόσμο ότι θα έρθει μια ομαλοποίηση στις σχολικές μονάδες. Η αίσθηση που υπάρχει εκεί, ποια είναι, ότι θα συνεχίσουν και άλλα αυτές οι κινητοποίησεις, τι πιστεύει ο κόσμος, ποιο είναι το συνέστημα?
0: Έτσι φαίνεται, Λένα, διότι με όσους έχουμε μιλήσει εδώ στο Παρίσι μας λένε ότι πλέον οι κινητοποίησεις δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά και μόνο με την εκπαίδευση, αποκλειστικά και μόνο με τα σχολεία, αλλά έχουν πάρει μια γενικότερη διάσταση για την οικονομία, για την ανεργία, για τις δουλειές. Οπότε η διάθεση του κόσμου είναι να συνεχιστεί ακριβώς. Έχουν πάρει έναν ευρύτερο αντικυβερνητικό χαρακτήρα.
2: Αυτά λοιπόν με την Γαλλία. Καλημέρες, καλημέρα κύριε Παναγιώτη. Ο κύριος Παναγιώτης λέει χωρίς περιβολές 40 χρόνια στο ταξί, τώρα συνταξιούχος, το πρωινό του Sky, το ακούω σχεδόν πάντα. Καλημέρα. Καλημέρα και εσάς. Τιμή μας. Να είστε καλά, κύριε Παναγιώτη μας. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάσος Κάρλο. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Καλό να είστε καλά. Πάμε στην Ισπανία. Νότι, πάμε στην Ισπανία. Ο κύριος Σάνσεθ κάνει την ίσατη προσπάθεια να πείσει ότι άκουσε τον λαό. Άκουσε την Μαρή Κάρμεν που έγινε σύμβολο και στο. Και παρά τον μπλόκο και τα επεισόδια, προσπαθεί να περάσει μέτρα που παγώνουν τις εξισώσεις, έστω και υπό αυτήν την πολιτική πίεση. Είχατε σε κλειστό ρεπορτάζ και μετά θα ακούσουμε μαζί τον κύριο Σάντσεθ τι είπε χθες.
3: Η κυβέρνηση Σάντσεθ ενέκρινε επίγοντα μέτρα για τη στεγαστική κρίση την ώρα που η Ισπανία παραμένει σε αναβρασμό. Ενώ στη Μαδρίτη οι σκηνές στην Πλάζα Ντελισόλ παραμένουν ως διαμαρτυρία για το οξύ στεγαστικό πρόβλημα, στη Βαρκελόνη καταγράφηκαν βία επεισόδια όπως βλέπουμε ανάμεσα στην αστυνομία και σε διαδηλωτές. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν η αστυνομία εμπόδισε τους διαδηλωτές να προχωρήσουν προς το χρηματιστήριο της Βαρκελόνης. Με είδα των συγκεντρωμένων τότε εκτόξευσαν αντικείμενα κατά των αστυνομικών, έσπασαν βιτρίνες καταστημάτων, έστησαν οδοφράγματα. Ενώ δεν έλειψαν και οι μάχες σώμα με σώμα. 13 άτομα συνελήφθησαν και 30 αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Σε αυτό το κλίμα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε 2 διατάγματα για τη στεγαστική κρίση με μέτρα παραπλήσια με εκείνα που απορρίφθηκαν από το Κοινοβούλιο. Τα 2 διατάγματα θα κατατεθούν στην προσωρινή, μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών δηλαδή, Βουλή, με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης να εκτιμούν ότι θα λάβουν το πράσινο φως. Σε συνέντευξη τύπου, μάλιστα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε ότι στόχος του είναι να μην επιτρέψει καμία έξωση να συμβεί ξανά.
2: Δεν θα καταθέσουμε τα όπλα και δεν θα απογοητεύσουμε τον κόσμο. Δεν θα επιτρέψουμε άλλες εξώσεις σαν αυτή που υπέστη η Μαρή Κάρμεν ή σαν εκείνες που είδαμε αφού του έλεξαν τα διατάγματα για τη στέγαση την περασμένη Παρασκευή. Ούτε κατά το υπόλοιπο της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου, ούτε ελπίζουμε κατά την επόμενη, εφόσον οι πολίτες μας δώσουν μια ακόμη πιο ηχηρή πλειοψηφία.
4: Durante la siguiente, si los ciudadanos y ciudadanas nos dan una mayoría más rotunda.
2: Και αφήνουμε την Ισπανία, ερχόμαστε στο δικό μας, στα εσωτερικά, διότι ένα δεύτερο επίπεδο έντασης μεταξύ κυβέρνησης και εξωματικής αντιπολίτευσης είναι το στεγαστικό, με αναφορές καρφιά για τον σοσιαλιστή Ισπανό Πρωθυπουργό, που τελικά οδηγείται σε προώρες εκλογές. Από το Μέγαρο Μαξίμου βάζουν μπροστά πρόταση για φρένο στο ράλι ενοικίων και μπόνους ακίνητα που προορίζονται για μακροχρόνια μίσθωση. Χρύσα Μπάτου το ρεπορτάζ.
5: Πρόταση για να μπει φρένο στο ράλι των ενοικίων έβαλε στο τραπέζι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέτοντας ως βασική προτεραιότητα την αύξηση της αγοράς ακινήτων. Μάλιστα, δίνει μπόνους μέχρι και 2 επιπλέον ορόφους για κτίρια που προορίζονται για μακρόχρονη ενοικίαση.
6: We want to create sort of a new product for the private sector, which would be a build-to-rent product. If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
5: Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στο στεγαστικό έφεραν νέο γύρο αντιπαράθεσης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ με φόντο τις πρόορες εκλογές στην Ισπανία.
7: Γιατί πάει σε εκλογές? Διότι έφερε στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με πλαφόν.
2: Δείτε τι σημαίνει στην Ισπανία. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι στην Ελλάδα. Η σοσιαλιστική κυβέρνηση απέτυχε ολοκληρωτικά να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση. Το λέω αυτό γιατί η Ισπανική κυβέρνηση προβαλόταν από τα σοσιαλιστικά κόμματα ως ένα πρότυπο διαχείρισης αυτής της κρίσης.
8: Ο κόσμος στην Ισπανία διαδηλώνει γιατί η Ισπανία μέσα στη δική της τραπεζική κρίση την προηγούμενη δεκαετία δεν επέλεξε πολιτικές όπως εκείνες που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε με την προστασία πρώτης κατοικίας το 2010.
5: Πειρά δέχεται η κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα κόμματα.
9: Ποια είναι η λύση? Να αλλάξουμε τους όρους δόμησης για να κάνουμε ουρανοξύστες.

0: όπως το ελληνικό. Ένα περίεργο πράγμα συμβαίνει πάντως με τον κύριο Μητσοτάκη. Πάντοτε στο μυαλό του θα υπάρχει κάποιο deal, κάποια μπίζνα.
1: Το στεγαστικό μπορεί να λυθεί μόνο με τον τρόπο που προτείνει η ελληνική λύση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Με τον οργανισμό εργατικής κατοικίας, με το άνοιγμα των κλειστών κατοικιών.
2: Δεν παίρνουμε καμία από τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές που έχουν γίνει από κυβερνήσεις όπως αυτή του Σάντσεθ και βρισκόμαστε τώρα πρώτο τελεσμένο.
3: Η στεγαστική κρίση θα αποτελέσει κρίσιμο πεδίο αντιπαράθεσης στο δρόμο για τις εκλογές.
4: Στο εισαγγελέα τώρα οδηγείται σήμερα το πρωί σε 9.30 το κύκλωμα με τις κονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, ο κ. Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Περισσότερο ρεπορτάζ από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
5: Καλησπέρα σας. Είσαστε καλά.
6: Είχα καιρό να εμφανιστώ.
5: Είχατε καιρό.
6: Είσαστε τον άμεση μήνα.
7: Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Φίλιππος Καμπούρης, φερόμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, υποδέχεται αρκετά χρόνια πριν σε μία από τις εκπομπές του έναν από τους αχυρανθρώπους της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI. Ο άνδρας με το τηλεοπτικό προσωνύμιο Κολοτούμπας, η σύζυγός του και μια γυναίκα με καταγωγή από τη Βουλγαρία φέρεται να είχαν τοποθετηθεί ως μπροστινή στο δίκτυο των εικονικών εταιριών με το οποίο εξαπατούσαν τον ασφαλιστικό φορέα. Για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ χρησιμοποιήθηκαν 10 νόμιμες επιχειρήσεις πάνω στις οποίες πατούσαν 25 εικονικές. Μία από αυτές βρίσκεται εδώ στην περιοχή της Καλλιθέας, όπου το πρωί πραγματοποιήθηκε έφοδος από τους αστυνομικούς του ελληνικού FBI. Μετά την επιχείρηση της αστυνομίας, το κατάστημα είναι κλειστό και στην Τζαμαρία υπάρχει επιγραφή που αναφέρεται σε υποτιθέμενη βλάβη. Οι αρχές συνέλαβαν συνολικά 10 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ, η σύζυγός του, δύο λογιστές και δύο επιχειρηματίες. Υπάλληλος σε μία από τις νόμιμες επιχειρήσεις με μισθό 600 ευρώ βρέθηκε στη μέση της κομπίνας με μεγάλα ποσά στο λογαριασμό της.
8: Της εμφάνιζε τρεις άγνωστες εταιρείες που δεν τις είχε ακούσει ποτέ της, με τον ίδιο νόμιμο εκπρόσωπο, να τις έχουν δηλώσει αθρηστικά για το 2023 αποδοχές 19.500 ευρώ καθαρά. Τη στιγμή που εκείνη πήρε μόνο 6.000. Μας προέκυψε ότι την κατάθεση των 600 δεν την έκανε ο Καμπούρης, που ήταν ο εργοδότης της, αλλά τρεις άσχετες εταιρείες, άλλες από τις τρεις προηγούμενες που σας είπα.
7: Όπως διαπιστώθηκε στο πλαίσιο της έρευνας της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων, μια εικονική διαφημιστική που συνδέεται με την εγκληματική οργάνωση είχε ως υποκατάστημα ένα γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην Οδό Πειραιός, ενώ έκοβε τιμολόγια στο πολιτικό κόμμα, πρόεδρος του οποίου είναι ο φερόμενος εγκέφαλος. Με αφορμή την αποκάλυψη της απάτης, ο πρώην πρόεδρος και ιδρυτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε:
9: «Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και παίρονται».
7: Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που εμπλέκονται ήταν γνωστά νυχτερινά μαγαζιά. Οι εταιρείες ουδέποτε κατέβαλαν τις εισφορές, έκλειναν αφήνοντας υπέρογκα χρέη και σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών προκάλεσαν ζημιά στον ΕΦΚΑ που αγγίζει τα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά από εμάς. Καλημέρα, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, κυρία Βούλα από το Παγκράτη. Πάντα και για δέο, κυρία Αφροδίτη από το Βρυλίσσα, όπως και ο Σκύρος από το Σπύρος από το Βοτανικό, ο Στέφανος από το Γέρακα. Καλημέρα, ο Τάσος Κάρλος. Καλό πρωινό. Ο Σωτήρης εδώ που εδώ μας φροντίζει, Σωτήρης Κράβαρης από τον Πέμπτο. Καλημέρες. Στη θέση του ο Στέφανος Νικολαίδης για το Δελτηδίσον των 6. Ο Ψάλτης έχει ήδη μπει νωρίτερα, πολύ νωρίτερα εδώ στο στούντιο. Αναλύσεις και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Μάρκο Ρούμπιο θα ακούσετε και με τον Γιώργο Ψάλτη. 8.30 πάμε ο Βασίλης Νέδος στο διπλωματικό. Ρεπορτάζ από την Καθημερινή, τι ακριβώς συμβαίνει και τι περιμένουμε σήμερα. Και μία και μισή Νότι Παπαγιαννάκο, ο κύριος Μάντζος εδώ, από, ο υπεύθυνος του τομέα εξωτερικής πολιτικής από το ΠΑΣΟΚ, στον Νότι Παπαδόπουλο
10: φίλος.
7: Και τον Τζούνο και τον Κούτρα, βεβαίως. Αυτά από εμάς. Ραντεβού αύριο στις 6 στις 5. Όχι, 6 είναι ο Ψάλτης. Να είστε καλά, καλημέρα, γεια χαρά.
11: Η ώρα είναι 6.

100,3. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 6 με τον Στέφανο Νικολαίδη. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σήμερα το πρωί στις 9 θα συναντηθεί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Στη συνέχεια θα κηρυχθεί η έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού.

Οικονομικού Διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, αυτή η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Η κυρία Γκιλφόιλ σημειώνει ακόμη ότι η σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών δεν ήταν ποτέ ισχυρότερη και πως οι δύο χώρες εργάζονται για ένα ακόμη πιο ασφαλές μέλλον για την περιοχή. Σε ισχύ θα είναι ως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το AFP, μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Χθες ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση ηλεκτρικού ρεύματος ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Ελεημοσύνη πας για τη βιομηχανία χαρακτηρίζει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη συνεδρίαση των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάς, ο κύριος Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευσή μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση, που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε. Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου. Προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Από την έρευνα προέκυψε ότι η έκρηξη πιθανότατα συνδέεται με οικιακή συσκευή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα στις σχέσεις του με το Ιράν είναι ότι κανείς δεν ξέρει ποιος κυβερνά τη χώρα. Κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Μέριλαντ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι υπάρχει μόνο ένα ερώτημα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου: αν θα τελειώσει με τον καλό ή με τον όχι τόσο καλό τρόπο. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν πρέπει να προχωρήσει σε ουσιαστική μείωση της ικανότητας για εμπλουτισμό ουρανίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και να τερματιστεί ο επτάμηνος πόλεμος. 2 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Άντεν. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα, όπως ανακοίνωσε το Γραφείο Τύπου του Τμήματος Ασφαλείας. Οι αρχές του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο, με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ συνιστά στους πολίτες του να αποφεύγουν ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος και να μην δημοσιεύουν εκ των προτέρων τα ταξιδιωτικά τους σχέδια στα social media. Αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες που πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια και χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, οι διαδηλωτές έφτασαν περίπου

0: τις 256.000. Ιστορική βραδιά η χτεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποντοσφαιριστής όλων των εποχών φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στο Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Σε ανάρτηση του νωρίτερα στα social media, ο Μέση έγραψε: «Φεύγω με γαλήνη, έχοντας δώσει τα πάντα. Αυτή η φανέλα ήταν το όνειρό μου. Ευχαριστώ όλους εσάς που με αγαπήσατε τόσο και θα σας θυμάμαι για μια ζωή». Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αρέει η συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

φθινοπόρια σε και ο τρελό και είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο και καλημέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρέα μας για να φτιάξουμε λίγο το κλίμα της ημέρας σήμερα, καταλάβατε. 6 και 11 πρώτα λεπτά, Τετάρτη σήμερα, ε. Λοιπόν, έχετε το νου σας, γιατί όσοι κάνετε την απέλπιδα προσπάθεια να κατεβείτε στο κέντρο θα έχει πολύ αυστηρά μέτρα. Άρα θέλει είτε άλλες επιλογές, δηλαδή μέσα μαζικής μεταφοράς, ή αν δεν μπορείτε να το ακυρώσετε, δηλαδή το σημερινό σας ταξίδι, την σημερινή μετακίνηση, ή μέσα μαζικής μεταφοράς, παιδιά, σας το λέω, τα μέτρα θα είναι πάρα πολύ αυστηρά, διότι ο υψηλός καλεσμένος έχει πολλούς λόγους που πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Να σημειώσω ότι την ώρα που πέρασα εγώ, τι ώρα ήταν, 4 ξέρω εγώ, είχε μια κλούβα στην Αμερικανική πρεσβεία, φωταγωγημένη και σήμερα, και μια κλούβα ακόμα έξω από το ξενοδοχείο Hilton, να λέμε το ξενοδοχείο, τώρα λέγεται Ηλίσια βέβαια, αλλά αν το μάθεις είναι όπως το κτίριο του ΟΤΕΡΕ, παιδί μου, τώρα έγινε Telecom, δεν έγινε, κάνω ρεκλάμα πρωί, συγγνώμη, νότι, αλλά εμείς ΟΤΕ το ξέρουμε, κτίριο του ΟΤΕ δεν το ξέρουμε, αυτό ξέρουμε, όπως πώς το λένε, η Ρενό εδώ στην Άνοδο, έχει γίνει σκλαβένη της, άλλη σημασία. Εμείς έτσι το μάθαμε, έτσι θα το αφήσουμε στο τέλος. Ο Κολλιό Μιχάλης θα λέει αυτά, να ξέρετε. Λοιπόν, πώς είστε, πώς πάνε τα πράγματα. Που λέω και το τραγούδι Φθινοπόρια, έτσι. Φθινοπόρια σε 14 βαθμούς Κελσίου είχε το πρωί. Πάλι στα βόρεια, εδώ λίγο καλύτερα τα πράγματα. Στην Κρήτη, για να μην την ξεχάσουμε και την έρμη την Κρήτη, προσπαθούν να στεγνώσουν οι άνθρωποι εκεί πέρα και να μετρήσουν τις ζημιές και τις καταστροφές. Χθες έψαχνα έναν υπουργό για κάτι που έχει προκύψει να το κουβεντιάσουμε και μου λέει εκεί η συνεργάτη του, μου λέει, είμαστε εδώ και κάνουμε καταγραφές ζημιών. Μου λέει, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Λέω, εντάξει, άμα δεν μπορείς, όποτε μπορέσετε, τέλος πάντων, κάνουμε μια κουβέντα για κάποια θέματα μικρά και μεγάλα τα οποία σας απασχολούν και εμείς πρέπει να ρωτήσουμε αυτούς που πρέπει να ρωτήσουμε για να μάθουμε κάποια νεότερα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τον καιρό, μονοψήφια, η Αλεξανδρούπολη 9, η Θεσσαλονίκη Αβραάμ 10, έναν βαθμό η Φλόρινα. Νότι δεν πάμε Φλόρινα, ένα βαθμό τώρα δεν είναι για να πάμε Φλόρινα. 8 η Κοζάνη, 8 οι Σέρες, 7 η Δράμα. 10 ο Βόλος, καλημέρα Γιάννη. 10, όχι 11 η Πρέβεζα, κοίταξε να δεις, 13 στην Ανδραβίδα, 9 η Καλαμάτα, σωσό, πού είσαι, χάθηκες, καλημέρα. Εντάξει, τα νησιά είναι καλύτερα τα πράγματα, 14 βλέπω στη Σκύρο, μπορεί να είναι και, όχι 19 στη Σκύρο, 18 στη Σαντορίνη, 14 στα Χανιά, θα πάμε αργότερα για να δούμε τι γίνεται εκεί με τις ροές, και 14 βαθμούς βλέπω και στο Ηράκλειο της Κρήτης. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 14 ο Βενιζέλος, 19 στη Ραφίνα την πατρίδα μου. Σε εσάς εκεί πέρα δεν βλέπω θερμοκρασίες, νότι δεν ξέρω τι γίνεται στα Μεσόγεια. Στο αεροδρόμιο 14. Τόσο, τόσο. Ναι, τι λες, παιδί μου. Και στο Τατόι 9, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' αρέσουν αυτά. Ξεκινάμε καλά. Δεν ξεκινάμε καθόλου καλά. Λοιπόν, από χρόνια πολλά σου εορτάζονται σήμερα. Γιατί γιορτάζει, λέει, ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος και η Σεριανή. Καλά, και άλλοι είναι, αλλά τώρα Βάκχος δεν νομίζω να έχουμε κανένα στην παρέα. Αλλά τον Βάκχο, νηστεία και περισυλλογή σήμερα. Ό,τι έχει τον νου σου, κερδίσατε πάλι, ε. Πρώτοι είστε. Το Μαρκό, τι γίνεται. Ανεβείτε κατηγορία. Πάτε βρείτε τα λεφτά, ρε μεγάλε. Είναι πολλά λέει, τα λεφτά, Άρη που λέγε η Ατάκα. Okay. Λοιπόν, Σεργίου και Βάκχου μαρτύρων. Μεγαλομάρτυρες παρακαλώ πάρα πολύ. Ιουλιανού και Κεσαρίου, Λεοντίου του Ιπατικού, Ευσεβίου Πολυχρονίου, Ιωάννου του Ερημίτου και 98 πατέρων από την Κρήτη, λέει το Αγιολόγιο Εορτολόγιο. 7 η ώρα το βράδυ, να ξέρετε, 2 ήλιος από σήμερα. Την πατήσαμε. Την πατήσαμε ολοκληρωτικά και αμετάκλητα, να ξέρετε. Ανατολή του ηλίου 7 και 25. Ωραία μέρα χθες είναι όμως. Πλάκα, πλάκα. Εν τω μεταξύ τώρα, συγγνώμη να πω και κάτι. Χθες χρειάστηκε. Λόγω της κόρης μου δεν είναι. Εγώ εκείνη την ώρα έχω άλλη δουλειά, τέλος πάντων. Κατά τις 6.30 να πάω εκεί στο Μαρούσι, ουσιαστικά να τη μεταφέρω γιατί κάτι είχε γίνει, τέλος πάντων κλπ. Λοιπόν, εκεί στο μολ που λέμε, γιατί κόσμος είναι αυτός. Εγώ είχα να πάω και χρόνια. Δεν πάω, δεν είμαι φίλος εγώ γενικά, να ξέρετε. Αλλά δεν έχει σημασία.

πιτσιρικαρία, ήρθε και ένα τρένο, μπλοκάραμε. Ποιος ανέβαινε, ποιος κατέβαινε τις σκάλες να περάσουμε πάνω από τη γέφυρα και να βγούμε στο, μέσα στο Μόλκανο και πάλι διαφήμιση, αλλά τι να κάνω. Παιδιά, χαμός. 6:15 το απόγευμα. Ναι, μεγάλη, μικρή, γι' αυτό κλπ. Αλλά και παιδιά, πολλά παιδιά. Τι γίνεται. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω, είμαστε. Ε? Λοιπόν, σήμερα, για να πάμε λίγο στα της ιστορίας, γιατί σήμερα έχει κάποια ενδιαφέροντα πράγματα που θέλω να πούμε και να σοβαρευτούμε και λιγάκι. Θυμίζω ότι σαν σήμερα το 2015, Οκτώβρης, είχαμε και τις δεύτερες εκλογές, θυμίζω, με 155 ψήφους ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ήταν η δεύτερη κυβέρνηση, θυμίζω, Αλέξη Τσίπρα, μετά τις διαπραγματεύσεις με το νέο μνημόνιο. Θυμάστε, δεν μπορεί να μην θυμάστε. Λοιπόν, ενώ το 20, 5 χρόνια αργότερα, το τριμελές εφετείο κακουργημάτων κρίνει ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο Γιώργος Δρουπακιάς. Πριν από 3 χρόνια, η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε μια ευνηδιαστική, κατά κάποιους άλλους όχι τόσο πολύ ευνηδιαστική, στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες εναντίον της Ισραηλινής επικράτειας. Μαχητές διεισδύουν σε Ισραηλινό έδαφος και σκοτώνουν περίπου 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και πιάνουν 240 ομήρους. Ήταν η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων εδώ και δεκαετίες. Και ξαναλέω, κάποιοι λέγαν τότε ότι ήταν απόλυτος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Λοιπόν, κάποιοι άλλοι δεν το ισχυρίζονται αυτό, λένε ότι δεν ήταν ακριβώς. Υπήρχαν τα προμηνύματα, κάποιοι δεν ήθελαν να τα ακούσουν, κάποιοι δεν ήθελαν να πιστέψουν, κάποιοι ενδεχομένως να μην αντέδρασαν κλπ. Κλπ. Θυμίζω επίσης ότι 27 Οκτωβρίου έχουμε εκλογές στο Ισραήλ. Νετανιάχου, Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά για την σημερινή μέρα όσον αφορά τα γεγονότα. Να πω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βλαδίμηρος, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαδίμηρος γεννήθηκε και γεννήθηκε το 52. Δεν του φαίνεται. Δεν του φαίνεται. Δεν ξέρω τι γίνεται. Δεν ξέρω το νερό. Εκεί είναι καλό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στη Μόσχα. Δεν του φαίνεται. Επίσης, σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίκος Δένδιας. Ο Άμυνας. Το 59 ο Δένδιας. Το 52 ο Βλαδίμηρος. Λοιπόν, αλλά έχω και άλλους μισό λεπτά. Μισό λεπτό, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Νίκος Δαδινόπουλος, ο ηθοποιός, το 44, και η Ρένα Δούρου. Καλά, η Ρένα Δούρου είναι μπέμπα, δεν είναι, το 74 γεννηθήσα. 74, 94, 4, 14, 24, τίποτα παιδιά, 52 χρονών. Ναι, αλλά, λοιπόν, αυτά για τα γενέθλια. Α, και σαν σήμερα έφυγε ο μεγάλος Γιώργος Αμερικάνος, ο διεθνής καλαθοσφαιριστής, αεκάρα μεγάλη, στη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ, τη δεκαετία του 60, Γιώργος Αμερικάνος, λοιπόν, η κόρη του συνάδελφος, έτσι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή ημέρα, για να είμαστε εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή, για κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να τα έχουμε πάντοτε κατά νου. Την καλημέρα μου στους πολύ πολύ πρωινούς, εύχομαι τα καλύτερα για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, εντάξει, θα έλεγε κανείς, η επικαιρότητα σε πολιτικό επίπεδο επικεντρώνεται στην επίσκεψη του Ρούμπιο, του Μάρκο Ρούμπιο, υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα λέγαμε και χθες, 55 ετών. Λοιπόν, το πρόγραμμα περιλαμβάνει την συνάντηση νωρίς το πρωί. Εν τω μεταξύ, έμαθα, λέει, τις δύο τελευταίες μέρες. Ναι, πότε, σήμερα Τετάρτη. Από τη Δευτέρα έχουν έρθει, λέει, ειδικοί της ασφάλειας του Υπουργού Εξωτερικών και όπου θα βρεθεί, λέει, ο Μάρκο Ρούμπιο, κοιτάνε ακόμα και τα χαλάκια από κάτω από την πόρτα. Ή έξω από την πόρτα, να ξέρετε. Τα πάντα δεν αφήνουν τίποτα, λέει, προφανώς για λόγους ασφαλείας. Λοιπόν, το πρωί Μάρκο Ρούμπιο θα τα πει με τον ομολογό του, τον Γέρα Πετρίτη. Θα τα πούν στο νεοκλασικό εκεί της Βασιλής Σοφίας. Θα γίνουν και κοινές δηλώσεις. Μετά θα ξεκινήσει ο έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου. Θα πέσουν και υπογραφές στο Χίλτον. Όχι, δεν λέγεται Χίλτον τώρα, αλλά ξαναλέω, Χίλτον το λέμε εμείς γιατί έτσι το μάθαμε. Έτσι στο, πώς λέγεται τώρα, λέγεται Ηλίσιαν τώρα το ξενοδοχείο. Θα είναι εκεί και ο αρχηγός ΓΕΘΑ για τις συνεργασίες.

σχέση με την εθνοφρουράλε της Φλόριντα. Θυμίζω ότι ο Ρούμπιο ήταν γερουσιαστής στη Φλόριντα, ε. Μάλιστα, μετά θα πέσουν κάτι υπογραφές για μια συμφωνία, λέει, σε επίπεδο Υπουργείου Πολιτισμού. Μετά θα έχουμε γεύμα εργασίας, θα γίνουν και διάφορες συζητήσεις εκεί. Μετά και άλλες υπογραφές για την ασφάλεια, για την ενέργεια, την αυθυλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Το ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, γιατί το απόγευμα 6.30 υπάρχει προγραμματισμένη εκεί ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ και υπόθηκαν διάφορα πράγματα για το τι θα περιλαμβάνει, λέει, η ομιλία με βάση και λίγο τα εσωτερικά της των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της των ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα γίνει με τα αιτήματα που θα βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα. Βέβαια, ξαναλέω και το λέω και γιατί μου το λένε και εμένα, ότι το κυρίαρχο θα είναι τι θα πει ο Ρούμπιο, πώς θα το πει και πώς θα ζητήσει, αν θα ζητήσει κάποια πράγματα. Προφανώς η αμερικανική πλευρά στο παγκόσμιο σκάκι, όπως έλεγε και μια ψυχή, Ιωσήφ καλημέρα, η σύγχρονη Ρώμη οριοθετεί τους ρόλους σε κάθε χώρα, ε? Ανάλογα με για την αυθυλία, την τεχνολογία, το εμπόριο και τις επενδύσεις. Το ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια, γιατί απόγευμα 6.30 υπάρχει προγραμματισμένη εκεί ομιλία του Μάρκο Ρούμπιο στην ΠΝΙΚΑ και υπόθηκαν διάφορα πράγματα για το τι θα περιλαμβάνει, λέει, η ομιλία με βάση και λίγο τα εσωτερικά της των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από την ανακήρυξη της των ΗΠΑ. Θα δούμε τι θα γίνει με τα αιτήματα που θα βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα. Βέβαια, ξαναλέω και το λέω και γιατί μου το λένε και εμένα, ότι το κυρίαρχο θα είναι τι θα πει ο Ρούμπιο, πώς θα το πει και πώς θα ζητήσει, αν θα ζητήσει κάποια πράγματα. Προφανώς η αμερικανική πλευρά στο παγκόσμιο σκάφος

σε κάθε χώρα, ανάλογα με τα ζητήματα και τα θέματα που βάζει η ίδια η εκάστοτε κυβέρνηση των ΗΠΑ για την περιοχή. Να δούμε λοιπόν τι θα πει και στις δηλώσεις που θα κάνει το απόγευμα και στη συζήτηση που θα έχει με την επικοινωνία που θα έχει, τη συνάντηση που θα έχει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Αλλά επιμένω να λέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει και στην ΠΝΙΚΑ. Στην ΠΝΙΚΑ που πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Ρούμπιο θα μιλήσει για τη δημοκρατία, θα μιλήσει για το τι ζητάει η Αμερική από τον κόσμο και ο κόσμος από την Αμερική. Και μάλιστα ήταν, λέει, χαρακτηριστική η αναφορά που έκανε ο υφυπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος αναφέρθηκε στην ομιλία αυτή, την οποία την θεωρούν πολύ σημαντική, γιατί καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι γίνεται με background την τον Παρθενώνα. Θα καλέσει, λέει, τους Ευρωπαίους να ενώσουν, λέει, δυνάμεις μαζί με τους Αμερικανούς για τη μεγάλη αναγέννηση του πνεύματος της Δύσης. Θα προειδοποιήσει ότι ο πολιτισμός σε κάποιο κομμάτι του έχει χάσει αξίες θεμελιώδεις. Θα μιλήσει για την παρακμή που υπάρχει και την υπεράσπιση μιας κοινής κληρονομιάς που δεν πρέπει να χάσει η Δύση και να αντιμετωπιστούν από κοινού οι προκλήσεις μιας εποχής ανταγωνισμού και μεγάλων δυνάμεων, υπόθηκε χαρακτηριστικά, ξαναλέω, από τον υφυπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, ετοιμαζόταν η ομιλία αυτή του Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο οποίος μετά φεύγοντας, το απόγευμα δηλαδή, θα έχει και ένα, νομίζω, δείπνο κλειστό, θα φύγει για την Λισαβόνα κατά την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Ξαναλέω, μεγάλη υπόθεση, η Ουάσιγκτον, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά, άσχετα αν αυτή την περίοδο έχει και αυτές τις ιδιορυθμίες λόγω του Προέδρου. Ο Πρόεδρος χθες πάλι μίλησε, είπε ότι τα στενά του Ορμούζ είναι αμερικανικά, είπε και κάτι που προκάλεσε και πολλές αντιδράσεις από ό,τι κατάλαβα σε μια ομιλία του. Αν λέει χτυπήσουν, λέει, και καταστρέψουν, λέει, και ένα Λος Άντζελες, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά το Λος Άντζελες, παιδιά, έχει 10 εκατομμύρια κατοίκους. Πόσο έχει, 15, πόσο έχει. Τέλος πάντων, έχουμε ζητηματάκια εκεί όσον αφορά. Έχουν τώρα, πάνε και για τις ενδιάμεσες εκλογές. Θυμίζω ότι ένας πόλεμος, ο οποίος είναι σε μια διαδικασία ανάπαυλας, εννοώ με το Ιράν, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα εκεί. Θυμίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα οι Αμερικανοί θεωρητικά αποχώρησαν πλήρως από το Ιράκ, αφήνοντας πίσω τους αρκετά ζητήματα ανοιχτά μετά από αρκετά χρόνια. Για να δούμε. Και η περιοχή γενικότερα, η Ανατολική Μεσόγειος, έχει αρκετά θέματα. Α, βεβαίως, εμείς θα θέσουμε, λέει, και τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή και με τη συμπεριφορά της Άγκυρας, για να δούμε, γιατί φαίνεται ότι ο Ρούμπιο ακούει καλύτερα την από εδώ πλευρά μας, δηλαδή την πλευρά τη δική μας σε σχέση με την Άγκυρα. Βέβαια, υπάρχει εκεί, ξαναλέω, και ο αστάθμητος παράγοντας, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο οποίος πρόεδρος έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τον Ταγίπ, για τα ζητήματα τα οποία είναι γνωστά και υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι το ένα μεγάλο θέμα. Το άλλο μεγάλο θέμα, κατά την άποψή μου, είναι η ιστορία των ανακοινώσεων που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στο ΣΕΒ και για τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε. Μέτρα, λέει, ενεργειακού πακέτου περίπου 95 εκατομμυρίων, άμεση επιδότηση ρεύματος σε κλάδους που οι επιχειρήσεις, τα έχουμε κουβεντιάσει εδώ, είναι ενεργοβόρες. Και θυμίζω ότι φώναζαν οι επιχειρήσεις αυτές λέγοντας ότι ενώ η Ιταλία, ενώ η Γαλλία, παρά τα προβλήματα που έχει, άλλες, Γερμανία κλπ. Έχουν ξεδιπλώσει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της ενεργοβόρας βιομηχανίας τους, εμείς ήμασταν στα λόγια. 95 εκατομμύρια λοιπόν, είπε ο Πρωθυπουργός, επιχειρήσεις οι οποίες έτσι κι αλλιώς πρέπει να αντιμετωπίσουν και την ανταγωνιστικότητα σε επίπεδο Ευρώπης.
Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά, γιατί μου λέει ο Νότης ότι πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ιστορία του τζόγου.

0: με την τεχνητή νοημοσύνη θα σας πω στοιχεία. Όπως επίσης λέω ότι βρέθηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης νότι 1000 βόμβες μέσα στη θάλασσα. Τις είχαν αδειάσει οι Γερμανοί, λέει και λοιπά, φεύγοντας. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι μην γίνει κανένα μπαμ, παιδιά. 1000. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Και πρέπει όλες αυτές τώρα να τις σηκώσουν, να τις απενεργοποιήσουν, γιατί καταλαβαίνετε μην γίνει κανένα ντράβαλο που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Έντουαρτ Άλμπι μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Ταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
5: Γιατί με την πίγουη νιώθω μέσα στο παιχνίδι?
6: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
5: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
7: Ο αγώνας αρχίζει.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση δινή.
1: Καταλάβατε?
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
5: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
6: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
5: Σεσουάρ για δολοφόνους.
6: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
5: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινέ δηλώσει στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο.

Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του λαού Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πύραυλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσης, δύο πύραυλα εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

γίνεται στο Ισραήλ να έχει σημερώσει και εμείς ακόμα να έχουμε νύχτα? Είναι, το Ισραήλ είναι νοτιότητα και είναι και κάθετα, μάλλον είναι στο, η γη είναι αλλιώς. Ναι. Μέρα εκεί πέρα, τι γίνεται? Μάλιστα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε παιδιά. Θυμίζω 3 χρόνια σήμερα εκεί από τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στο Ισραήλ. Σάββατο ήτανε, μάλιστα, το χτύπημα και όλα όσα μετά ξεκίνησαν μετά από αυτήν την ιστορία, η οποία άλλαξε αρκετά τα δεδομένα και προκάλεσε και συζητήσεις και αντιδράσεις με αφορμή και τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Γάζα. Λοιπόν, να μην ξεχάσω, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Θα πάω σε μηνύματα αμέσως τώρα. Να στείλω καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καταρχήν, μηνύματα που έχουν έρθει στο skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου για να είμαστε εντάξει. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά κανονικά στον Ασπρόπυργο. Χαιρετισμούς. Η γειτόνισά μου, καλημέρα. Για την αλληλεγγύη μας είπα να μην κάνουμε, λέει, προσφυγή. Θα δικαιωθούν όλοι. Τώρα λέει όμως θέλουν από όλους προσφυγή, λέει η γειτόνισά μου. Θυμίζω ότι σήμερα είναι προγραμματισμένο να γίνει πιλωτική δίκη στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τρόπο υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης των συνταξιούχων. Μην μου πείτε πάλι αμάρε ψάλι με τους συνταξιούχους. Το έχετε πάρει χαμπάρι ότι είμαστε σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Συνταξιούχοι είναι, οι οποίοι δουλεύουν βέβαια κάποιοι από αυτούς, καμιά 300.000, γιατί, ξέρετε τώρα, το δικαστήριο, το ελεγκτικό συνέδριο, θα αποφασίσει αν θα υπολογίζεται, λέει, η εισφορά στη διαφορά σύνταξης πάνω από τα 1.468 ευρώ. Για να καταλάβετε, για όσοι δεν καταλαβαίνετε την ιστορία, δεν έχετε την ιστορία εύκολη, υπάρχουν κλιμάκια όσον αφορά την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων. Το πρώτο κλιμάκιο είναι από 1.468 μέχρι 1.783 και είναι 3%. Και μετά αυξάνονται τα κλιμάκια. Πάνε 6, 7, 9, 10 και φτάνουν στις πολύ υψηλές συντάξεις, πάνω από πολλά λεφτά. 3.671 ευρώ το 8ο κλιμάκιο, που είναι 14%. Τι θα αποφασίσει όμως, αν θα αποφασίσει, όταν βγάλει ανακοίνωση, όταν βγάλει απόφαση μάλλον το ελληνικό συνέδριο, στον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η φορολόγηση? Δηλαδή, τώρα τι γίνεται? Μέχρι 1.783 ευρώ 3%, έτσι. Από εκεί και πάνω 6%, αλλά από την αρχή του ποσού, δηλαδή από τα 1.468 και πάνω. Υπάρχει μια άλλη άποψη που λέει ότι κανονικά, ευχαριστώ Πέτρο, η άλλη άποψη λέει λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να φορολογούνται οι συντάξεις, εκτός όλων των άλλων, για αυτό την περίφημη εισφορά αλληλεγγύης, είναι 3% μέχρι τα 1.783 και το υπόλοιπο ποσό μέχρι τη σύνταξή του με 6%. Τώρα γίνεται αλλιώς και είναι εις βάρος των συνταξιούχων. Γίνεται από το αρχικό ποσό στο κλιμάκι

οποίο ανήκετε όσοι είστε συνταξιούχοι. Για να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει. Κάποιοι λένε ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η απόφαση η οποία θα προκύψει από αυτήν την ιστορία. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα κάτω στην Κρήτη. Στο μοναστήρι μαθαίνουν ότι θα υπάρξει αντιπροσωπεία η οποία θα κατεβεί κάτω στην Ιερά Μονή Σινά. Θυμίζω ότι το μήνα αυτό είναι να βγει η απόφαση των δικαστηρίων της Αιγύπτου για το τι θα γίνει με τα, όχι τα κινητά, με τα χωράφια και τις εκτάσεις που έχει το μοναστήρι. Θυμίζω επίσης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας του νέου ηγούμενου και αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι μαθαίνω, θα επιστρέψει πίσω. Ακόμα δεν έχει πάρει την υπηκότητα, την Αιγυπτιακή. Υπάρχουν μια σειρά ζητημάτων. Η Αθήνα το βάζει αρκετά ψηλά στη διαβούλευση που γίνεται με το Κάιρο. Για να δούμε. Πάντως, ακόμα είμαστε μετέωροι στην ιστορία αυτή. Καλημέρα στον Ηλία, το φίλο μου στο Ήλιο. Καλημέρα στον Μάριο. Πίσω από το μοναστήρι, λέει, τη Χρυσοβαλάτη στη μεταμόρφωση, τρέχουν νερά στο δρόμο εδώ και 5 μέρες. Εκεί να σου πω, είναι εκεί που περνάνε τα φορτηγά, Μάριε. Που είναι παράλληλη τη εθνική, που τα πατάνε τα φορτηγά και δεν ο δρόμο, είναι χάλια. Αυτό είναι. Ή είναι άλλο. Στην οδό Πάρνηθο, λέει ο φίλο μου ο Μάριο. Για να κάνουν τα δέοντα υπηρεσίε, παρακαλώ πάρα πολύ. Εντάξει, νεράκι, αμαρτία είναι να χάνετε. Επίσης τώρα που λέει και αυτό ο Μάριος, παιδιά, προς τους Δήμους απευθυνόμενος. Πρωί-πρωί θα μου πεις ποιος έχει ξυπνήσει. Δεν έχει σημασία. Τώρα που φθινοπόριασε και έχουμε και νεράκι και βροχές, δεν χρειάζεται να ποτίζετε το πράσινο. Το λέω αυτό εκεί στην περιοχή μου, στην Πεύκη, δεν είναι περιοχή μου, εκεί πάω και περπατάω εμείς τα παππούδια, τα έχουμε πει αυτά. Λοιπόν, πάω και Σάββατο και Κυριακή, αλλά και εδώ και, σε κεντρικούς δρόμους στην Αθήνα, που κατεβαίνω και ανεβαίνω. Μάλλον που κατεβαίνω. Παιδιά, δεν χρειάζεται να ποτίζετε. Νομίζω δηλαδή, διότι το νερό είναι αρκετό το οποίο έχει πέσει. Το περασμένο Σαββατοκύριακο που έβρεχε, και το Σάββατο, την Κυριακή όχι, το Σάββατο όμως, έβρεχε και ταυτόχρονα ποτιζόταν και το πράσινο στην Πεύκη. Τι γίνεται, παιδιά, ας υπάρξει ένα συντονισμός, ας λιτώσουμε λίγο νεράκι. Καλημέρα, Αλεξάνδρα, χαιρετισμούς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου, Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Με τον Όφη παίζουμε τώρα, το Σάββατο, Παναγιώτη. Ωραία, μάλιστα. Καλημέρα να πω στα παιδιά εδώ στην κατσαρόλα της αγάπης. Ο Πέτρος από το Πέραμα που κάνουν φαγητό για ευάλωτες οικογένειες. Και λέει, Κιμιονή, δεν πέθανε σαν σήμερα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επειδή το έψαξα. Η ημερομηνία θανάτου είναι 4 Φεβρουαρίου του 1843, όχι 7 Οκτωβρίου. Κάποιος από τους δύο κάνει λάθος, ή εσείς ή εγώ. Πάντως τα στοιχεία που έχω μπροστά μου λένε ότι σε ηλικία 73 ετών ο μεγάλος Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, τι τράβηξε και αυτός, έφυγε τον Φλεβάρι του 43, 4 Φεβρουαρίου. Καλημέρα σας κύριε Κιμιονή, χαιρετισμούς. Καλημέρα Αντώνη. Σήμερα γράφει λέει ότι γιορτάζει και ο Βάκχος, ναι. Πού να ξέρω και εγώ, Βάκχος ρε παιδί μου, δύσκολο όνομα δεν είναι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, πάμε να πω και τις υπόλοιπες καλημέρες. Καλημέρα στη φίλη μου τη Ρουμπίνη. Καλημέρα στο Βαγγέλη. Χθες τη Δημητσάνα λέει είχε 1 βαθμό Κελσίου, λέει, και μάντεψε, λέει, ποιος πήγε απροετοίμαστος. Δεν φορούσες τίποτα, ρε Βαγγέλη, με κοντομάνικα ήσουνα. Και ο παππούς με το φανελάκι. Καλημέρα, χαιρετισμούς, το νου σου, μην κρυώσεις. Ακόμα λέει είναι χαμηλά η ιστορία με τη γρήπη. Μαθαίνω κάποια στοιχεία, χθες μου τα λέγανε. Να προετοιμαστούν οι άνθρωποι και οι ηλικίες που πρέπει να ξεκινήσουν σιγά σιγά τα εμβόλια, έτσι. Κανονίστε την πορεία σας. Γεια σου, Αλέξανδρε, καλημέρα, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Μέρη. Γεια σου, Ιωάννα, καλησπέρα στο Μόντρεαλ. Άλλο Μητσοτάκης θέλει να φιλοξενήσει, λέει, τον Ρούμπιο και πρέπει να ταλαιπωρήσει τους πολίτες για να τον εξυπηρετήσει. Τότε γιατί δεν κυρίσει η εθνική αργία και μάλιστα πληρωμένη για να μπορέσει να κλείσει όλο το κέντρο της Αθήνας. Εντάξει, δεν είναι προσωπική. Τώρα δεν θα υποστηρίξω εγώ τον Μητσοτάκη, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αλλά είναι μέτρα τα οποία είναι σαν ένα, παιδί μου, να σου το πω διαφορετικά, Ιωάννα. Αν στο Μόντρεαλ έρθει ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν ξέρω εκεί πώς λειτουργούν τα συστήματα, δεν θα υπάρξουν μέτρα για τη μετακίνησή του. Απλώς τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία Ρούμπιο είναι κατά τη αυστηρότερα. Υψηλά ιστάμενος. Τρίτος στη ιεραρχία, να ξέρετε, στην σύγχρονη Ρώμη ο Μάρκο Ρούμπιο. Τρίτος στη ιεραρχία. Ο πρόεδρος είναι ο αντιπρόεδρος.

πρόεδρος και εκεί μετά δεν είναι ο πρόεδρος των σωμάτων, αν δεν κάνω λάθος. Είναι ο υπουργός εξωτερικών. Αν δεν κάνω λάθος, επαναλαμβάνω και πάλι, έτσι. Γιατί μπορεί να κάνω και λάθος. Λοιπόν, Γιώργο, για να στείλε μου μια εξήγηση αυτό που μου στέλνεις. Α, για τους πες το, που μπήκανε μέσα και κάνανε αυτά που κάνανε, λες, στο Ισραήλ, ε. Εντάξει, να σου πω κάτι. Για τη Χαμάς, ε, καλά καταλαβαίνω. Είναι συγκλονιστικά όσα έγιναν πάντως. Και ξαναλέω, εκ των υστέρων με αυτά που μάθαμε, άσχετα αν διαψεύστηκαν κάποια πράγματα από το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ, του κ. Νετανιάχου, οι εικόνες ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή, αν το ήξεραν ή δεν το ήξεραν, αν ήταν προετοιμασμένοι ή όχι οι Ισραηλινοί. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα. Οδηγός σχολικού, ο φίλος μας ο Γιάννης. Ωρε Λεβερκούζεν, γεια σου Κώστα. Βούνταμπα, φίλοι μας οι Γερμανοί είναι εδώ. Καλημέρα Αλέξα Παλαγιώτη, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Γεια σου Ιωάννα. Η Ιωάννα μου λέει ότι, βέβαια, τι, προφανώς. Είχε μέτρα όλη τη μέρα και χθες από νωρίς για την άφιξη. Αλλά και όλο το χρονικό διάστημα που θα είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός. Δεν το κουβεντιάζω. Καλημέρα Πάνιο. Καλημέρα στην πατρίδα Σεραφίνα που ακόμα είναι σκοτάδι πίσω, λέει. Σκοτάδι πίσω είναι και εδώ, μην νομίζεις. Λοιπόν, θα πω καλημέρες και τις υπόλοιπες. Καλημέρα, Αβραάμ. Έβλεπα τα στοιχεία χθες για την ιστορία του παράνομου τζόγου. Ένα δις, παιδιά, ο παράνομος τζόγος. Τόσο τον υπολογίζουν τον παράνομο τζόγο. Τώρα, στην πραγματικότητα πόσο είναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Εξετάστηκαν, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα σχεδόν 3.500 ύποπτες ιστοσελίδες. Από αυτές, 2.000 και κάτι είχαν γίνει καταγγελίες ότι παρουσίαζαν και διαφήμιζαν παράνομο τζόγο. 1.150 εντοπίστηκαν με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία χρησιμοποιήθηκε, λέει, για να ταξινομήσει αυτά που βρήκε. Πω πράγμα, από τις 59 ιστοσελίδες, λέει, η πλατφόρμα δεν κατάφερε να συγκεντρώσει στοιχεία που να τεκμηριώνουν αδιάσυστα στοιχεία ότι παραπέμπουν σε μη αδειοδοτημένο περιβάλλον και απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται. Ξαναλέω, ο παράνομος τζόγος, ο οποίος συνέχεια, λέει, ενισχύεται κάθε χρόνο. Ο ένας στους 10 συμπατριώτες παίζει παράνομο τζόγο. Ο ένας στους 10. Δεν είναι εντυπωσιακό το νούμερο? Και το ποσό, λέει, ανά έτος υπολογίζεται σε 2.000 ευρώ. Εν τω μεταξύ, λέει, εντοπίστηκαν και 18, λέει, influencer. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Αυτά τα influencer φτιάχνομαι. Οι οποίοι, λέει, τους μηνύσανε κιόλας υπηρεσιακώς, διαφήμιζαν μέσω των λογαριασμών τους στο Instagram παράνομους παρόχους τυχερών παιχνιδιών και μη αδειοδοτημένες ιστοσελίδες στοιχηματισμού. Μάλιστα, λέει, ο ένας από αυτούς, που ήταν, λέει, και ήταν, λέει, στο χώρο της τραπ μουσικής, είχε, λέει, 623.000 ακολούθους, εκ των οποίων και αρκετοί ανήλικοι, οι οποίοι παρεπιπτόντως οι ανήλικοι ρέπουν στον παράνομο τζόγο, να ξέρετε, διότι και να θέλουν να παίξουν, επειδή είναι ανήλικοι, δεν μπορούν να παίξουν. Αλλά για να φτάσω και στην ουσία της διαδικασίας, για να πάμε και σε διαφημίσεις μετά που μου λέει ο κύριος Νότης, όπου δεν υπάρχει έλεγχος, το είδαμε αυτό με την ιστορία Μαζονάκη, για τις διαφημίσεις που υπήρχαν για το τι παρήχαν κάποια κέντρα, ιατρία ή, ξέρω εγώ, νιχάδικα ή, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Όπου δεν υπάρχει έλεγχος, φυτρώνουν διάφορα φιντάνια και είναι εύκολο να την πατήσει κανείς, ειδικά στο κομμάτι της υγείας. Το λέω και το ξαναλέω, γιατί πιάνουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκεί που πονάει κάποιος. Άρα, το νου σας, μόνο αυτό έχω να σας πω. Α, και κάτι άλλο ακόμα. Χθες μου ήρθε και εμένα ένα SMS, gov.gr, παράνομη κλίση. Μα η μουδιά τελείως. Ούτε καν το άνοιξα, παιδιά. Αν θέλετε να δείτε αν σας έχει έρθει παράνομη κλίση, γιατί εγώ φοβάμαι ότι θα μου την πέσουνε, γιατί κάνω διάφορα κι εγώ. Δεν είμαι ο καλύτερότερος. Όχι, δεν βάζω εγώ. Και εγώ τα ίδια είμαι, δεν είμαι. Όπως όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ
και θα πάτε

0: εκεί που λέει ειδοποιήσεις. Αν σας έχουν τσιμπήσει για κόκκινο, για χρήση κινητού, εδώ είμαστε, για οτιδήποτε άλλο, εκεί θα σας έρθει το μπουγιουρτί. Αν φοβάστε δηλαδή ότι μέσω mail μπορεί να είναι παγαποντή, δεν δηλώνετε τη στοιχεία, δεν βάζετε δεδομένα σας, δεν δηλώνετε κινητά σας, δεν δηλώνετε τράπεζες, δεν δηλώνετε τίποτα, δεν κάνετε σε αυτά τα SMS τα οποία έρχονται. Τα πετάτε με την πρώτη. Θα μπείτε στη σελίδα της ΑΔΕ ή εσείς ή ένας δικός σας άνθρωπος και θα ελέγξει αν όντως υπάρχει κάποια κλίση στο αυτοκίνητό σας, που δεν θα σας ζητήσουν το νούμερο, γιατί υποτίθεται ότι το νούμερο το έχουν εντοπίσει στη φωτογραφία που θα σας πάρουν. Εντάξει. Λοιπόν, η Έλλη κάτι μου έχει στείλει τώρα, για μισό λεπτό. Η Έλλη είναι από τη Θεσσαλονίκη. Κάτι βλέπω Κηφισός τώρα, αλλά δεν με αφήνει. Α, τώρα το βλέπω. Α, κινησούλα στο Κηφισό. Καλημέρα, Έλλη. Α, και φωτογραφία. Μ' αρέσουν αυτά, να ξέρετε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, θα γυρίσουμε να κουβεντιάσουμε και άλλα. Τι έχω να σας πω, έχω να σας πω και θα μιλήσουμε και για τους ψαράδες, γιατί έμαθα, λέει, ότι κάποιοι στη Θεσσαλονίκη κάνανε διάφορα παιχνίδια και πήγανε να φέρανε, λέει, άκου και κάνανε παιδιά αγοραπολισίες σε βενζινάδικο. Επειδή ήταν κλειστή η αγορά, έγινε, λέει, παράνομη μεταφορά, λέει, αλλιευμάτων, ωραίο, σε βενζινάδικο, παρακαλώ πάρα πολύ. Θα μιλήσουμε λοιπόν και για την ιστορία της ακρίβειας, που φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε και πολύ καλά. Επιμένει, λέει, η ακρίβεια, παρά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί, διότι τα πράγματα γενικότερα δεν πάνε καλά αυτή την περίοδο. Πάμε διαφημίσεις και γυρίζουμε.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
3: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
2: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
3: Α, είπα κι εγώ.
4: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα.
8: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
10: Ποιος είσαι εσύ?
11: Ο Πιέρ.
12: Δεν είσαι ο Τωμά.
11: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
10: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
13: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
10: Και ποιος είσαι?
13: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
14: Η ιδέα της χρονιάς.
15: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
0: Εν τω μεταξύ έχω από 500 πλευρές μηνύματα. Καλημέρα σας εδώ στα πρωινά του Sky 100,3. Έχω και στα κοινωνικά δίκτυα. Να στείλω καλημέρα λοιπόν στο φίλο μου τον Γιώργο και συνάδελφό μου που είναι στο Κίεβο και μου στέλνει διάφορα στοιχεία. Είναι εκεί γιατί συνεργάζεται με κάτι γερμανικά μέσα ενημέρωση ο Γιώργης και είναι εκεί. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα, χαιρετισμούς. Καλημέρα στην ποθητή μας στη Σαντορίνη. Γεια σου Κώστα. Κώστας μου βάζει μια παρατήρηση για κάποια πράγματα που είπε η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Μελέτη. Έχω δει τις δηλώσεις που έκανε, θα τα πούμε. Ελπίζω να προλάβουμε να πούμε πέντε κουβέντες παραπάνω. Γεια σου Στέλιο, καλημέρα. Ο φίλος μας ο Στέλιος, ο οδηγός και αυτός στα λεωφορεία που μεταφέρουν.

πρωί-πρωί τα παιδιά. Καλημέρα και στο Δημήτρη, το φίλο μου, στη Ραφίνα. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Σας έλεγα νωρίτερα. Α, μισό. Ελπίδα, καλημέρα. Καλημέρα στην Έφη στη Ζωφριά, τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτη, τη Δέσποινα στα Κάτω Πατήσια, τη Μαρία στο Χαλάνδρι, τον Σπύρο στο Βοτανικό, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τον Στέφανο στο Γέρακα και τον Μαστοντίνο στο Γαρδίκι. Μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου, για να μην αφήσω κανέναν παραπονεμένο. Λοιπόν, τώρα, με αφορμή τα γεγονότα που διαδραματίζονται σε αυτό το περίεργο σκηνικό το οποίο είναι στημένο με κύριο θέμα τις αψιμαχίες εκεί στην Μέση Ανατολή και όλα όσα τεκταίνονται εκεί, να σας πω ότι το Brent τώρα είναι, αν σας ενδιαφέρει, δηλαδή στα 101,5 με μία άνοδο 0,95 στα χρηματιστήρια τα οποία είναι ανοιχτά. Το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ έκλεισε χθες περίπου στα 76,5 ευρώ, πάρα πολύ ακριβό. Τα χρηματιστήρια πώς πάνε, με ρωτάτε. Βλέπω έχετε και ενδιαφέρον για τα διεθνή χρηματιστήρια. Η Ιαπωνία σήμερα μετά από μέρες υποχωρεί, αλλά όχι σημαντικά, 0,66. Κάπου εκεί βρίσκεται και το Hong Kong, υποχωρεί 0,68. Η Αυστραλία, που λέει και ένας φίλος μου, οριακή πτώση 0,07. Και ο χρυσός, η ουγγιά δηλαδή, είναι χαμηλά στα 4.171 και κάτι δολάρια η ουγγιά. Αυτή είναι η εικόνα που υπάρχει αυτή την ώρα που μιλάμε, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα χρηματιστήρια και λοιπά. Μου λέτε διάφοροι από εσάς τι έγινε με το Μέση εχθές, επειδή ακούσατε νωρίτερα και το δελτίο ειδήσεων. Ο Μέση έδωσε τελευταίο αγώνα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έβαλε ένα γκολάκι. Νομίζω ότι το είχε πει, το είχε προαναγγείλει μετά το τέλος του Μουντιάλ, ότι θα ολοκλήρωνε την παρουσία του στην εθνική ομάδα. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ότι και οι δυνάμεις ενός ανθρώπου 39 χρονών δεν είναι οι ίδιες όταν είσαι, ξέρω εγώ, 20, 25, 27, 28. Έχει κάνει ένα κύκλο, πλήρη κύκλο, επαγγελματικό, και αποχώρει. Και μάλιστα περίπου 85.000 άνθρωποι, λέει, χειροκροτούσαν τον Μέση στην ολοκλήρωση της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Τώρα, για την ακρίβεια, δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, αλλά θέλω να σας πω, το ξέρετε και το βλέπετε πάρα πολύ καλά, ότι η ακρίβεια επιμένει. Είναι εδώ και φαίνεται πάρα πολύ καθαρά. Έχω μπροστά μου κάποια στοιχεία της Eurostat ουσιαστικά, που δείχνει ποιες είναι οι μεταβολές τιμών σε διάφορες ομάδες προϊόντων σε σχέση με το Γενάρη, φέτος το Γενάρη, Γενάρη, Αύγουστο. Οι μεγαλύτερες διαφορές, δύο θα σας πω, τη μεγαλύτερη προς τα πάνω και τη μεγαλύτερη προς τα κάτω. Η μεγαλύτερη διαφορά προς τα πάνω στη χώρα μας, στο χρονικό διάστημα που σας είπα, είναι στα φρέσκα εσπεριδοειδή. 12% στη χώρα μας, όταν στην Ευρωζώνη ήταν 4,5%. Η αύξηση. Και η μεγαλύτερη υποχώρηση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ήταν στα λαχανικά, στη χώρα μας σχεδόν 10%, στην Ευρωζώνη μείωση 2%. Αλλά δυστυχώς πρέπει να σας πω ότι από ό,τι βλέπω στα υπόλοιπα, στις υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων, πάντοτε στο διάστημα Γενάρης-Αύγουστος, είμαστε πολύ πιο ψηλά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Και το ερώτημα είναι γιατί. Γιατί. Στο εγώ πρόβιο, εντάξει, πέσηκαμε και τα προβλήματα κλπ. 5% εμείς πάνω, στο γιαούρτι 4,33, στα λαντικά σχεδόν 4, στις βρεφικές τροφές σχεδόν 2% πάνω, στο κρέας γενικότερα 1% όταν ήταν 0,5% στην Ευρωζώνη, στα γαλακτοκομικά εμείς ανεβήκαμε, η Ευρωζώνη έπεσε, στον καφέ επίσης είχαμε, ευχαριστώ, είχαμε διαφοροποίηση. Α, βλέπω και στα τυριά. Στα τυριά εμείς υποχώρησε η τιμή 0,5%, στην Ευρώπη υποχώρησε 1%. Καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στο Ξυλόκαστο, χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Αυτά, το ξαναλέω, η ιστορία της ακρίβειας είναι ένα μεγάλο στοίχημα, το οποίο το αντιμετωπίζουμε και εμείς. Επαναλαμβάνω, και εμείς. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εμείς σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουμε και διαφορές όσον αφορά τους μισθούς. Άρα η ακρίβεια φαίνεται περισσότερο στην Ελλάδα σε σχέση, λέω εγώ τώρα, με τη Γερμανία, που και η Γερμανία περνάει δύσκολα και η Γαλλία περνάει δύσκολα και η Ιταλία περνάει δύσκολα. Οκ. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μετά, όταν θα γυρίσουμε, θα μιλήσουμε με τα

0: Χανιά, για κάποιους λόγους που θα τα βρούμε στην πορεία. Θα κουβεντιάσουμε λίγο για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και θα μιλήσουμε και με τους αλλοείς, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποίησεις τους. Δεν υπάρχουν ψάρια πλέον, παρά μόνο ιχθυοτροφίου ή κατεψυγμένα και κάποια τα οποία έρχονται από το εξωτερικό σε μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Φρέσκα ψάρια ελληνικά πλέον δεν υπάρχουν. Θα δούμε λοιπόν, με βάση και την αναφορά που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές, τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό με τους αλλοείς μας. Πάμε, διαφημίσεις, αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο με την Μεράνια Πασχαλίδη και επιστρέφουμε στο Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Είναι κάτι παραπάνω από σαφές ότι και το 2026 οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα καθορίζουν την πολιτική σε όλα τα κράτη του κόσμου. Γι' αυτό και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη και με επιλεγμένους ειδικούς καλεσμένους τα διαρκώς μεταβαλλόμενα μεγάλα γεγονότα που θα καθορίζουν και τις πολιτικές στον κόσμο. Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί στον Sky 100,3.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη από 1η Οκτωβρίου στο Νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο Νέο Θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
11: Πάμε Breaking Bad.
12: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
11: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
12: Stand-up είναι.
11: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα κι εσύ. Δεν είναι μόνος το φάνης.
12: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
11: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
13: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
14: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Περκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
15: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο κ. Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Παπάγου του Ζωγράφου, προκαλώντας ζημιές, ενώ δύο άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λάος Φιλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Η στρατιωτική συμμαχία υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ότι αναχέτησε και κατέστρεψε βόρεια του Ριάντ βαλιστικό πυρεύλο, τον οποίο εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Επίσης, δύο πύραυλα εκτοξεύθηκαν τα ξημερώματα από τους Χούθη με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο του Άντεν. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Ενέργεια, ασφάλεια, άμυνα, υψηλή τεχνολογία, γεωπολιτικές εξελίξεις, προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Στις 9 το πρωί θα συναντηθεί με τον Έλληνα ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο στις 10.30, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών. Το απόγευμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών επισφραγίζει το καλύτερο δυνατό σημείο μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
1: Η στρατηγική σχέση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ενδυναμώνεται συνεχώς. Αυτό αποτελείται από μια σειρά από κινήσεις, όπως οι μεγάλες ενεργειακές συμφωνίες με αμερικανικούς κολοσσούς.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις στις έκτακτες.
0: Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει στη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις της αστυνομίας. Να τον ακούσουμε.
2: Υπάρχουν ανακοινώσεις της αστυνομίας, της τροχέας, συγκεκριμένες περιοχές οι οποίες θα αποκλειστούν εκ των πραγμάτων και θα περιοριστεί η κυκλοφορία. Άρα καλό είναι να διαβάζουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να έχουμε γνώση των μέτρων που θα ληφθούν από την πλευρά της τροχέας, προκειμένου η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών είναι ασφαλής και να ολοκληρωθεί μέσα σε 2 μέρες. Ναι.
0: Να περάσουμε στο ζήτημα της ενεργειακής κρίσης. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως είπε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριακός Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους

0: ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε.
1: Οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν και έκτακτες παρεμβάσεις. Έτσι σήμερα μπορούμε να κάνουμε το επόμενο βήμα, αξιοποιώντας τα περιθώρια των κρατικών ενισχύσεων, το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που μας δίνει αυτή την ευελιξία. Είναι ένα προσωρινό ευρωπαϊκό δίκτυο ασφάλειας από τις επιπτώσεις της κρίσης, μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ. Έχω εισηγηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την δυνατότητα διερεύνησης μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης, καθώς βρισκόμαστε σε ένα σημείο που ενδεχομένως να απαιτείται μια υπερεθνική αντίδραση στην ευρωπαϊκή πρόκληση την οποία αντιμετωπίζουμε. Μια απάντηση που πρώτο βήμα της θα μπορούσε να είναι μια αυξημένη αλλά χρονικά προσδιορισμένη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα αξιοποιεί το γεγονός ότι ως αποτέλεσμα του αυξημένου πληθωρισμού η χώρα έχει πρόσθετα έξοδα κυρίως από το ΦΠΑ πέρα και πάνω από αυτά τα οποία προσδοκούσαμε, χωρίς λοιπόν να διαταράξουμε τους ευρωπαϊκούς κανόνες.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα και να έρθουμε στο κύκλωμα με τις εικονικές εταιρείες. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα στις 9.30 το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυράνθρωπους, δύο αλλοδαπούς και δύο Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές με ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνούνται και οι συναλλαγές τους στο Βέλγιο. Μια εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπρατα αναπάτες και κλοπές. Προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνέλευσαν δύο άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές και απάτες κατά συναυτουργία, κατά εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, καθώς και για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στην πολιτική επικαιρότητα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε χθες ο Άλεξης Τσίπρας κατά τις συνεδρίες των συντονιστικών επιτροπών του κόμματός του. Χωρίς την Ελλάδα, ο κ. Μητσοτάκης θα είχε έναν εύκολο περίπατο, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για σύγχρονες Μαρίες Αντουανέτες μέσα στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίες δεν έχουν καμία επαφή με την καθημερινότητα. Η έλευση μας ξεβόλεψε και την αντιπολίτευση που δεν έδειχνε να υδρώνει από τα προφανή ελλείμματά της, συμπλήρωσε ο κ. Τσίπρας.
2: Πετύχαμε ένα μικρό θαύμα. Δεν ήταν δεδομένο αυτό που πετύχαμε ότι θα συμβεί. Κάποιοι το ελπίζαμε, το προσδοκούσαμε, αλλά δεν ήταν δεδομένο. Καταφέραμε μέσα σε λίγες μόνο μέρες να φέρουμε ξανά ελπίδα εκεί όπου όλα ήταν παγερά αδιάφορα, θα έλεγα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία αγώνα, αλλά με προσδοκία. Ξεβολέψαμε όμως πρώτα για κύρια την κυβέρνηση και το Μέγαρο Μαξίμου, που σχεδίαζε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο, ουσιαστικά χωρίς ένταση και αντίπαλο, και μάλιστα τον σχεδίαζε αυτό το Σεπτέμβριο. Αν δεν υπήρχε η ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, θα είχε έναν εύκολο εκλογικό περίπατο το Σεπτέμβριο που διανύουμε ο κ. Μητσοτάκης. Αυτός ήταν ο σχεδιασμός.
0: Στην πρόσφατη κακοκαιρία στην Κρήτη, η κρατική ενίσχυση για τις ζημιές στις κατοικίες ανέρχεται στο 100%, δήλωσε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πρόσθεσε πως τα χρήματα θα μπορούν να καταβάλλονται εντός 15 ημερών από την ολοκλήρωση και παραλαβή του πλήρους φακέλου. Για τον εξοπλισμό των επιχειρήσεων, ανέφερε ότι η αποζημίωση θα ανέρχεται στο 70% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Στο οροπέδιο Λασιθίου που χτυπήθηκε από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας βρέθηκε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Χρειάζεται ιδιαίτερη μέρημνα λόγω της γεωγραφικής του θέσης και των ιδιαίτερων συνθήκων που επικρατούν στην περιοχή, σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι καθίσταται αναγκαία η πρόσθετη στήριξη των νέων ανθρώπων ώστε να μπορούν να παραμείνουν και να δημιουργήσουν στον τόπο τους.
3: Το κράτος και η κυβέρνηση πρέπει να παραμερίσουν τη γραφειοκρατία και να δράσουν γρήγορα με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Άμεση καταγραφή των ζημιών. Ταχεία αποζημίωση για κατοίκους, κτηνοτρόφους και αγρότες. Πάγωμα των οφειλών προς το δημόσιο και χρηματοδότηση του Δήμου.

0: Δήμου και της Περιφέρειας για να υπάρξει αποκατάσταση των υποδομών.
1: Στις διεθνείς εξελίξεις, αντιμέτωποι με το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής κύμα των μαθητικών κινητοποιήσεων που συγκλονίζουν τη χώρα εδώ και δύο εβδομάδες, βρέθηκε χθες η Γαλλία. Εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και φοιτητές κατέβηκαν ξανά στους δρόμους διαμαρτυρώμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο τις πρωινές ώρες μετά την προειδοποίηση των ενόπλων δυνάμεων ότι βαλιστικός πύραυλος κατευθυνόταν προς την Ουκρανική πρωτεύουσα. Αυτός ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι, επικαλούμενος ενημέρωση από τις μυστικές υπηρεσίες της χώρας του, δήλωσε ότι η Ρωσία προετοιμάζεται να εξαπολύσει μαζική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Λιονέλ Μέση, ο οποίος αποθεώθηκε από 85.000 Αργεντίνους. Ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων των εποχών φορέσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής στο φιλικό κόντρα στον Μπενίν, σημειώνοντας ένα γκολ και μοιράζοντας δύο ασίστ για το τελικό 3-0. Ο Κριστιανό Ρονάλντο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αποχώρησε από την αποστολή της Εθνικής Πορτογαλίας πριν το παιχνίδι με τη Δανία για το Nations League. Ο 41χρονος σούπερστάρ αποκαλύπτει πως είχε αποφασίσει να πει αντίο στην Εθνική μετά το παγκόσμιο κύπελο, αλλά η Ομοσπονδία του ζήτησε να μείνει. Αφήνει αιχμές για τον προπονητή Ζορζέ Ζέσους και ζητά συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας, λέγοντας πως παραμένει διαθέσιμος για τις επόμενες κλήσεις της εθνικής ομάδας. Στο μπάσκετ, στο EuroCup, ο ΠΑΟΚ διπλασίασε τις νίκες του, επικρατώντας με 75-72 εκτός έδρας της Μπόσνα στο Σαράγεβο. Θετικό αποτέλεσμα και για το Περιστέρι Μπέτσον, το οποίο νίκησε την Μπάρμπεκ 93-87 στην πρεμιέρα του στο Basketball Champions League. Στο EuroCup, ο Ηρακλής πήρε τη νίκη στα Σκόπια κόντρα στην MZT.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής, μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που από εχθές λέμε συνεχώς που θα ισχύσουν στο κέντρο της Αθήνας σήμερα, είναι μειωμένη η ροή των αυτοκινήτων στο κέντρο. Μόνο η άνοδος της Βασιλείου Κωνσταντίνου έχει αυξημένη κίνηση. Αυτό σημαίνει φυσικά μοιραία πως θα επιβαρυνθούν οι δρόμοι γύρωθεν του κέντρου και κυρίως η λεωφόρος Κηφισού, η οποία ήδη αυτή τη στιγμή από τα ΚΤΕΛ στο ανωδικό της ρεύμα προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Επαναλαμβάνω, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Στο αντίθετο ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή προς τα ΚΤΕΛ, είναι λίγο καλύτερη η εικόνα. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε και στο λιμάνι του Πειραιά έχουμε την εξής εικόνα. Από τον Άγιο Διονύσιο προς την πλατεία Υποδαμίας είναι αυξημένη κίνηση. Στα υπόλοιπα σημεία είναι αρκετά καλή.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Τετάρτη, γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις, 3 με 4 Μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 26 βαθμούς. Αραιή συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια.

0: Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία και εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά που βαθμία στα δυτικά θα αυξηθεί. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά. Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Οι άνεμοι νότιοι και τις δύο ημέρες, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι νότιοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky, το οποίο μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
2: Sky 100,3.

0: Τα διαμάντια είναι παντοτινά, τι καταπληκτικό είναι αυτό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο Sky 100,3, είναι η δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 και 19 πρώτα λεπτά. Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ, καλημέρα. Στο Μάντσεστερ είναι 2 ώρες πίσω, δηλαδή 5 και 19 πρώτα λεπτά, παρακαλώ πάρα πολύ. Καλημέρα Αμαλία. Πού στο ξυλόκαστρο, Έλαβα, λέει, λογαριασμό ηλεκτρικού. Η τελευταία καταμέτρηση έγινε, λέει, μετά από 8 μήνες, με αποτέλεσμα, λέει, η χρέωση της κατανάλωσης να φτάνει στην υψηλότερη τιμή της κιλοβατόρας. Να το κάνεις, Αμαλία, ανάποδα. Αφού υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν γίνεται καταμέτρηση τακτικότερα, στην περιοχή εκεί ξέρω, τουλάχιστον εγώ που δεν είμαι στην πόλη του ξυλοκάστρου, ότι αναδίμηνο γίνεται η έκδοση του λογαριασμού. Μπορείς να στέλνεις εσύ τα στοιχεία στον ΔΔΕ. Έχει τρόπο, ψάξ τον Αμαλία, για να μην σου πέφτει ο ουρανός στο κεφάλι κάθε φορά που βγαίνει τέτοιος λογαριασμός ρεύματος. Και να ξέρεις ότι αν είναι ψηλά ο λογαριασμός και όλα τα συμπαραμαρτούντα που υπάρχουν στο λογαριασμό είναι ψηλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Καλημέρα σε όλους, καλό δρόμο, τα μάτια σας 14. Βλέπω τα μηνύματα τα οποία έχετε στείλει και μέσω Viber στο 698-123-1003. Θα επιστρέψω στα μηνύματά σας, αλλά να υποδεχθούμε στην παρέα μας την Αντιδήμαρχο Χανίων. Είναι και φίλη μας και είναι τακτικός μας, άνθρωπος τον οποίο καλούμε ως καλεσμένη. Για δύο πράγματα που θέλω να κουβεντιάσουμε σήμερα. Καλημέρα κυρία Ζερβουδάκη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλη, τι καλά, τι κάνετε και σε εσάς και στους ακροατές?
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πώς είναι η πόλη, τι γίνεται με τις ζημιές κλπ? Εσείς είχατε μόνο εκεί στο παράλιο μέτωπο, καλά δεν κατάλαβα?
1: Εμείς πολύ σωστά είχαμε μόνο στο παράλιο, το οποίο όταν υπάρχουν τέτοια έντονα καιρικά φαινόμενα συχνά βάλετε.
0: Ναι.
1: Είχαμε κάποιες αποσχίσεις πλακών, οι οποίες ήταν μεγάλες σε αριθμό, η αλήθεια είναι.
0: Ναι.
1: Τα νερά έφτασαν βέβαια μέσα στα καταστήματα, οι ζημιές όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των ανθρώπων. Εχθές την Δευτέρα που βρέθηκα στο λιμάνι γιατί υπήρχε δουλειά, η ζωή είχε αρχίσει ξανά από την αρχή, σαν να μην πέρασε μια μέρα.
0: Ναι, εντωμεταξύ έχει τουρισμό κανονικά, τι θέλω να πω.
1: Έχει
0: ναι.
1: τουρισμό και έχει και αρκετό τουρισμό.
0: Ναι.
1: Θέλω να σας πω, τα μαγαζιά ήταν γεμάτα, ο κόσμος, οι τουρίστες περνοδιάβαιναν το λιμάνι σαν να μην είχε συμβεί το παραμικρό. Οπότε η ζωή τουλάχιστον σε εμάς στα Χανιά έχει πάρει τους κανονικούς της ρυθμούς.
0: Στα ορεινά είχατε και εκεί ζητήματα, στον ομό?
1: Στον ομαλό.

0: Ως ξυλόσκαλο στην αρχή του Φαραγγιού έπεσε πολύ μεγάλος όγκος βροχής.
1: Ναι.
0: Εκεί υπήρχαν τα λίγα θέματα. Το Φαράγγι βέβαια είχε κλείσει, οπότε δεν κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Και στα ορεινά κυρίως χωριά του νομού, όπου όμως ήταν μέσα στα όρια της αντοχής των υποδομών.
1: Μάλιστα.
0: Και της πολιτικής προστασίας.
1: Okay. Τυχεροί ήσασταν μέσα στην ατυχία σας.
0: Ήμασταν πολύ τυχεροί, μας πέρασε από τον νομό Χανίων πολύ έτσι επιφανειακά.
1: Ναι.
0: Το δυστύχημα είναι ότι οι άλλοι νομοί της
1: έχουν
0: Κρήτης
1: πάθει ζημιά, ναι.
0: Πλήγησαν, ναι, πλήγησαν πολύ.
1: Αρκετά.
0: Αυτό είναι το
1: και
0: πρόβλημα.
1: Γίνεται, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Είδα και το.
0: Σωστά,
1: μάλλον προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους εκ των υπουργών οι οποίοι ήταν εκεί. Μου είπαν ότι θα χρειαστεί κάπως το χρονικό διάστημα και για τις υποδομές και για σπίτια και κυρίως για τον αγροτικό τομέα που φαίνεται σε κάποιες περιοχές να έχει πάθει στο Λασίθι αρκετά μεγάλη ζημιά.
0: Φανταστείτε ότι το οροπέδιο του Λασιθίου έχει αλλάξει μορφή.
1: Ναι.
0: Δεν αναγνωρίζεται, έχει ακόμα πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε δεν μπορούν να δουν.
1: Ναι, ακόμα πρέπει να αποτραβηχτούν τα νερά και μετά να δουν τις ζημιές, την έκταση των ζημιών.
0: Ακριβώς η ακριβής αποτίμηση.
1: Τώρα, τι γίνεται, κυρία Ζερβουδάκη, με τις ροές, γιατί νομίζω ότι σιγά σιγά με το που έφτιαξε ο καιρός δεν πρέπει να φτιάξει, πάπα αμέσως αρχίσανε τα όργανα.
0: Πέρασε από τον νομό Χανίων πολύ έτσι επιφανειακά.
1: Ναι.
0: Το δυστύχημα είναι ότι οι άλλοι νομοί της
1: έχουν πάθει ζημιά. Ναι.
0: Πλήγησαν, ναι, πλήγησαν πολύ.
1: Αρκετά.
0: Αυτό είναι το
1: και
0: πρόβλημα.
1: Γίνεται, συνεχίζεται η καταγραφή των ζημιών. Είδα και το.
0: Σωστά,
1: μάλλον προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους εκ των υπουργών οι οποίοι ήταν εκεί. Μου είπαν ότι θα χρειαστεί κάπως το χρονικό διάστημα και για τις υποδομές και για σπίτια και κυρίως για τον αγροτικό τομέα που φαίνεται σε κάποιες περιοχές να έχει πάθει στο Λασίθι αρκετά μεγάλη ζημιά.
0: Φανταστείτε ότι το οροπέδιο του Λασιθίου έχει αλλάξει μορφή.
1: Ναι.
0: Δεν αναγνωρίζεται, έχει ακόμα πολύ μεγάλο όγκο νερού, οπότε δεν μπορούν να δουν.
1: Ναι, ακόμα πρέπει να αποτραβηχτούν τα νερά και μετά να δουν τις ζημιές, την έκταση των ζημιών.
0: Ακριβώς η ακριβής αποτίμηση.
1: Τώρα, τι γίνεται.

0: Ακριβώς και βέβαια πήγαν και αυτό μας έκανε εντύπωση. Ενώ είχε καιρό, πήγαν ναι. προς την Ανατολική Κρήτη.
1: Ναι.
0: Σε εμάς δεν ήρθε βάρκα τώρα χτες. Έχουμε βέβαια μέσα στην Αγιά, οι οποίοι θα φύγουν όλοι σήμερα, 128 άτομα.
1: Μάλιστα.
0: Θα φύγουν όμως. Σήμερα θα μείνει μια οικογένεια, μια τετραμελής οικογένεια, η οποία είτε φύγει το βράδυ με το καράβι της γραμμής. Αυτό θα το δουν, θα το αξιολογήσουν οι λιμενικοί.
1: Υπηρεσίες, ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Τα ποιοτικά στοιχεία που κάθε φορά σας ρωτάω, γιατί μου λέτε τώρα και για οικογένειες πάλι, πού είναι, από πού έρχονται αυτοί που έρχονται.
0: Κοιτάξτε, Σουδάν έχουμε τώρα, πραγματικά νιώθω ότι μετικίζει το Σουδάν στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Έχουμε οικογένειες πολλές πια από Σουδάν και αυτός είναι και ο κύριος όγκος ανθρώπων, ο μεγάλος αριθμός,
1: ναι.
0: σωστά,
1: ναι.
0: Να το πούμε.
1: Αλλά υποψιάζουμε και οι Αιγύπτιοι έρχονται πάλι, έτσι δεν είναι?
0: Έρχονται πάλι και οι Αιγύπτιοι, είναι ο δεύτερος αριθμός, αλλά έχουν ελαττωθεί κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οι Αιγύπτιοι. Ο αριθμός που έχει αυξηθεί είναι του Σουδάν. Σταθεροί παραμένουν Πακιστάν, Μπαγκλαντές κανονικά.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει μια μικρή αύξηση από Ιεμένη. Αλλά εντάξει, ακόμα είναι σε πολύ χαμηλά ποσοστά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά αυτό μας κάνει εντύπωση είναι οι οικογένειες από το Σουδάν.
1: Μάλιστα. Δεν έχει γίνει κάτι όσον αφορά το χώρο υποδοχής του Ηράκλειο ακόμα, ε?
0: Όχι, όχι, όχι. Δυστυχώς.
1: Έχουν αντιδράσεις και εκεί υπάρχουν από ό,τι ξέρω. Υπάρχει μια.
0: Υπάρχει ολιγορία, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
0: Επιτρέψτε μου την έκφραση. Δυστυχώς υπάρχει αυτό που αναφέρετε. Βρίσκουν συνεχώς προσχήματα,
1: ναι.
0: επιβαρύνονται τα Χανιά από όλη την Κρήτη, κάτι το οποίο δεν ήταν μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας. Είδομεν.
1: Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Ζερβουδάκη. Καλημέρα μου, χαιρετισμούς.
0: Καλημέρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ελένη Ζερβουδάκη, αντιδήμαρχος Χανίων. Είναι υπεύθυνη και για τα ζητήματα τα οποία προκύπτουν προφανώς για τις ανάγκες. Για τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται, τους μετανάστες. Μην μου αρχίσετε πάλι λάθος, μετανάστες κλπ. Προφανώς είναι παράνομοι. Τα πράγματα έχουν γίνει πολύ πιο αυστηρά, τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Βλέπω και ακούω τις δηλώσεις, αλλά και συνομιλώ τέλος πάντων με το αρμόδιο Υπουργείο. Φαίνεται ότι μέχρι τέλος του χρόνου θα υπάρξει η εγκατάσταση σε κάποια χώρα της Αφρικής. Φαίνεται να υπάρχει καταρχήν συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στέλνονται εκεί όσοι δεν δικαιούνται άσυλο. Βέβαια το ερώτημα είναι από ποια χώρα. Ή από ποιες χώρες και πόσο μεγάλη θα είναι η κατάσταση για αυτήν τη χώρα η οποία θα συμφωνήσει, θα πάρει λεφτά όπως καταλαβαίνετε, για να δούμε τι θα γίνει και στην Ευρώπη για αυτό το ζήτημα το οποίο είναι μεγάλο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για αυτοκίνητο της καθημερινότητας, θέλετε να ξέρετε ότι μπορείτε να το εμπιστευτείτε. Η αξιοπιστία της Hyundai αποτυπώνεται και στα 5 χρόνια. 5 χρόνια παρακαλώ εργοστασιακής εγγύησης χωρίς όριο χιλιόμετρων. Hyundai i20 Turbo από 17.690 ευρώ. Χωράει όλα όσα φαντάζεστε. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Και τέλος, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!

0: με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
7: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Δυσκολία ακοής? Μην ανησυχείτε. Υπάρχει λύση. Καλέστε στο 210-3278 και κλείστε σήμερα τη δωρεάν ενημερωτική επίσκεψη στην Ακούστικα Μέντικα. Ακούστικα Μέντικα. Η ακοή σας, η ειδικότητά μας.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο με γεμάτη ατζέντα και με την άμυνα, την ενέργεια και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο σε πρώτο πλάνο. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις των τύπων στις 10.30. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε ισχύ θα τίθενται έως αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Αμερικανού Υπουργού. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως σήμερα τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Ισαγγελό οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Και ο καιρός γενικά αίθριος θα είναι σήμερα στην Αττική, μέχρι 26 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο για τη σημερινή εκπομπή. Ξημερώνει σιγά σιγά, ξημέρωσε. Δηλαδή, για να το πω σωστότερα, Τετάρτη είναι σήμερα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ξαναλέω, σήμερα έχουμε κάποιους οι οποίοι η Εκκλησία τιμά τη μνήμη τους. Ο Πολυχρόνης, ο Σέργιος, ο Σεργιανός. Παγκόσμια μέρα βάμβακου σήμερα, μάλιστα. Και παγκόσμια μέρα.

0: την αξιοπρεπή εργασία. Ναι. Προλαβαίνω 2-3 πράγματα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι για το λάδι, επειδή παρακολουθώ λίγο τι γίνεται με το ελαιόλαδο. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες και καλεσμένους για να τα κουβεντιάζουμε. Θυμίζω την περίοδο 24-25 το κιλό ήταν πάνω από 10 ευρώ. Ενώ τον αγοράσεις, καταλάβατε, όχι σε σούπερ μάρκετ. Το 25-26 ήταν γύρω στα 7,90, φέτος γύρω στα 6 ευρώ. Έχουμε λοιπόν μια αρκετά μεγάλη διαφοροποίηση προς τα κάτω. Η αλήθεια είναι ότι η ιστορία του ελαιολάδου, που παίζει έναν ιδιαίτερο ρόλο στο τραπέζι της, στη χώρα μας, έτσι έχουμε μάθει, όταν εκτοξεύτηκαν οι τιμές τόσο πολύ ψηλά, προκάλεσε πολύ μεγάλη ανησυχία. Λοιπόν, το ξαναλέω, φαίνεται ότι κάπου κινούμαστε εκεί, ξαναλέω, όχι στα σούπερ μάρκετ. Έβλεπα ρεκλάμες προσφάτως ότι η τιμή είναι γύρω στα 6 ευρώ. Δεν πρέπει να είναι φετινό, πρέπει να είναι περσινό λάδι στα σούπερ μάρκετ, σε προσφορά ξαναλέω. Υπολογίζεται ότι η φετινή παραγωγή θα είναι πάνω από την περσινή, που ήταν γύρω στους περίπου 235.000 τόνους λάδι. Πρώτη χώρα, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η Ισπανία, ακολουθεί η Ιταλία και η Τουρκία. Η Τουρκία όμως, υπάρχει ένα θέμα, λέει, με την Τουρκία. Διάβαζα προσφάτως μία ανάλυση για λάδι, λέει, το οποίο, ποσότητες λαδιού μάλλον, η οποία την παίρνει από την Συρία, που έχουν μπει εκεί, λέει, οι Τούρκοι και κλέβουν ουσιαστικά από την παραγωγή λαδιού. Μάλιστα. Και κάτι άλλο ακόμα που θέλω να σας πω. Έβλεπα στοιχεία με αφορμή την επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη. Εκεί, λέει, φαίνεται ότι μείον 8% είναι η κίνηση στην περιοχή της Καλαμαριάς. Έχει μειωθεί δηλαδή κατά 8%. Από την άλλη μεριά όμως θέλω να πω ότι περίμεναν περισσότερο κόσμο να χρησιμοποιεί το μετρό στην Καλαμαριά με βάση αυτά τα οποία είχαν εκτιμήσει οι αρμόδιοι. Αλλά φαίνεται ότι δεν τους βγήκε σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, τώρα, ο κύριος Πέτρος Τασιός είναι διεθνολόγος, έχει εξειδίκευση στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τον κάλεσα με αφορμή την επίσκεψη στη χώρα μας του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών να κάνουμε μια κουβέντα και για τον χρόνο της πραγματοποίησης της επίσκεψης αυτής, ποια είναι τα ανοιχτά θέματα που έχουν οι δύο πλευρές και βεβαίως θα πρέπει να μάθουμε και τι ζητάει η Ουάσιγκτον από τις χώρες της περιοχής μας και ιδιαίτερα από την Ελλάδα. Καλημέρα κύριε Τασιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για βοηθήστε μας λιγάκι τώρα λοιπόν, μιας και έχετε ασχοληθεί με την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι η επίσκεψη αυτή πραγματοποιείται αυτή την ώρα, για το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολλά ζητήματα ανοιχτά στην ευρύτερη περιοχή. Εκτιμάται ότι η παρουσία του Ρούμπιο θα σπρώξει προς κάποια κατεύθυνση κάποια ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά και τα οποία η κατεύθυνση αυτή βρίσκει σύμφωνη την Αθήνα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν έχουμε διμερεί ζητήματα αποκλειστικά, ναι, τα οποία εντάσσονται στον ευρύτερο αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι βασικά αυτό το οποίο έχει να κάνει, διότι το λέει η ατσέντα του Donald Trump στα 47η Προεδρία του American First Foreign Policy, ναι, η πρόθεση βασικά ζητημάτων οικονομίας. Είναι η ενέργεια, έχει να κάνει βασικά με την πρόθεση του σχιστολιθικού αερίου. Η Ελλάδα, να θυμίσουμε ότι έχει γίνει ενεργειακός κόμβος μέσω της ρευθύνσεως μέσα της Αλεξανδρούπολης αλλά και του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος είναι προς
0: φτάνει μέχρι την Ουκρανία, αλλά περνάει από τις βαλκανικές χώρες και απλώνεται δεξιά και αριστερά.
1: Ναι. Η πρόθεση λοιπόν του σχιστολιστικού αερίου, η οποία αυτή τη στιγμή πουλιέται γύρω στις 3-4 φορές παραπάνω από ό,τι γνωρίζαμε, είναι το πιο σημαντικό. Είναι οι ενεργειακές διαφοροποίησεις με την Ευρώπη πια να είναι σχεδόν αποκλειστικά εξαρτημένη από το αμερικανικό σχιστολιστικό αέριο. Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο κομμάτι είναι αυτό. Στην ενέργεια επίσης πάμε στο κομμάτι επίσης τη Ελλάδα να γίνει

0: να μετατραπεί, αν τα πράγματα φυσικά ευοδοθούν όσον αφορά τις επιτυχημένες γεωτρήσεις που θα γίνουν σε ένα βάθος χρόνου από 3-4 χρόνια, να γίνει από ενεργειακός κόμμος και ενεργειακός πάρχος. Exxon Mobil και Chevron νότια της Κρήτης και νοδυτικά της Πελοποννήσου, να δούμε αν εκεί μπορέσουν και υπάρξουν
1: αξιοποιήσουν.
0: Κοιτάζουν το αξιοποιήσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Τώρα, το αποδοτέο το οποίο, και παραδοτέο το οποίο έχει να κάνει η ελληνική πλευρά, υπογραφή εξοπλιστικών προγραμμάτων που έχουν να κάνουν κυρίως βασικά με το κομμάτι της πολεμικής αεροπορίας F-16 και F-35, κυρίως τα υποστηρικτικά οπλικά συστήματα, τα οποία υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου γύρω στα 3,8 με 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό είναι δηλαδή το άμεσο το οποίο θα δούμε και σίγουρα θα ανακοινωθεί. Υπάρχουν μια σειρά και από οπλικά συστήματα τα οποία η ελληνική πλευρά έχει ζητήσει να απελευθερωθούν και έχουν ζητηθεί από τη μεριά της Ελλάδας και μια σειρά από συνέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν όσον αφορά τα αντισυνδεσμικά ωφέλη. Αυτά είναι τα δύο πάρα πολύ σημαντικά τα οποία είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και έχουν προσυμφωνηθεί και θα ανακοινωθούν.
1: Και θα πέσουν και σχετικές υπογραφές. Τώρα, ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια ιδιομορφία. Θέλω να πω, το πω διαφορετικά για να μην ακουστεί περίεργα. Ο Ρούμπιο έχει συγκεκριμένες απόψεις εδώ και χρόνια για την ευρύτερη περιοχή και ειδικά για την Τουρκία. Αυτό. Γιατί εμείς πάντοτε βάζουμε πάνω στο τραπέζι και τα θέματα τα οποία προκύπτουν και την πίεση που ασκεί η Άγκυρα σε ζητήματα της ευρύτερης περιοχής. Πιστεύετε ότι ο Ρούμπιο θα ξεκαθαρίσει κάπως τα πράγματα ή θα ακολουθήσει μια πάγια αμερικανική τακτική του ότι η ψυχραιμία θα τα δούμε τα ζητήματα αυτά.
0: Δεδομένου ότι οι ενδιάμεσες εκλογές είναι σε λιγότερο από ένα μήνα, δεδομένου ότι έχουν μια σειρά από μέτωπα ανοιχτά από την Ουκρανία, την υπεροχή του Ινδιορυνικού, στη Μέση Ανατολή που έχουν μπει σε ένα τέρμονο κύκλο σύγκρουση με το Ιράν, σίγουρα δεν ζητάνε μια νέα αιστεία σύγκρουση. Άρα στην Ανατολική Μεσόγειο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δεχτούν ούτε καν ένα θερμό επεισόδιο, πόσο μάλλον μια ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Δεύτερον, ο Μάρκο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος είναι ο αρχιτέκτονας, είναι ο εμπνευστής της Αμερικανικής Υψηλής Στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, που με μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλειών, την πιο σημαντική την East Meta, το 2019 έβαλε Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική.
1: Okay.
0: Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει τα πράγματα στην περιοχή όσο κανένας άλλος. Εγώ θα σας έλεγα ότι αν δεν υπήρχε η διαφοροποιημένη 47η Προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ, που έχει ένα πλαίσιο καθαρά συναλλακτικό όσον αφορά στον τρόπο άσκησης, με τον Ρούμπιο θα πανηγύριζα. Δεδομένου ότι ο Ρούμπιο είναι αυτός ο οποίος πραγματικά βρίσκεται σαν γερουσιαστή στις δύο φοιτήσεις, οι οποίες είχε, ήταν όχι μόνο απέναντι στην Τουρκία, ήταν αυτός που νομοθετούσε συνεχώς εναντίον της Τουρκίας. Άρα θα πρέπει απλώς να πούμε ότι ο Ρούμπιο έρχεται και ως άνθρωπος ο οποίος εφαρμόζει μια συγκεκριμένη πολιτική της 47ης Προεδρίας.
1: Μάλιστα. Αναφορικά με το ζήτημα που έχει να κάνει με τα μέτωπα τώρα, τα δύο μέτωπα της περιοχής, το αναφέρατε κιόλας. Το ένα είναι η Ουκρανία και το άλλο το κομμάτι είναι η Μέση Ανατολή. Εκεί, με αφορμή και αυτά που δίνει η Αθήνα στις αμερικανικές δυνάμεις και κυρίως τη Σούδα από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι καταλαβαίνει και ο πολλής κόσμος, εκεί μπορεί να υπάρξουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με την Τουρκία ή δεν πρέπει να τα συνδέουμε τα δύο πράγματα?
0: Εγώ θα έλεγα βασικά ότι η Τουρκία είναι αυτή η οποία συνεχώς παρακάμπτει στον αμερικανικό σχεδιασμό στην περιοχή από το 2016 και μετά.
1: Ναι.
0: Η Ελλάδα είναι αυτό που λέμε κάνει παραδοτέα πράγματα και κάνει παραδοτέα σε πάρα πολύ ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά τον τελευταίο χρόνο μετά την έλευση της Κιλφόη.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει μια σειρά απομοχλεύσεις, έχει μια σειρά απομοχλεύσεις που μπορεί να πάρει πραγματικά ανταλλάγματα. Και αυτά θα πρέπει να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό έχει να κάνει με την οτροπία του εγχώριου φυσικά πολιτικού προσωπικού,
1: ναι,
0: κατά πόσον μπορεί να ζητήσει.
1: Ναι. Και ας φτάσουμε και εκεί για να κλείσουμε αυτή την επικοινωνία. Τι μπορεί να βάλει πάνω στο τραπέζι η Αθήνα που να μην εκτεθεί η ίδια στα ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην περιοχή? Δηλαδή, με αφορμή και τη συμπεριφορά του Ρούμπιο απέναντι στην Τουρκία, μπορεί να ζητήσει πράγματα και να έχει απαντήσεις αλλά και δεσμεύσεις της Ουάσιγκτον γύρω από το ζήτημα αυτό?
0: Αυτό σίγουρα που δεν μπορεί να αποσπάσει είναι π.χ. το οποίο θα ήθελε η Αθήνα και έπρεπε να μπει μέσα διασταλτικά, είναι μια ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συμφωνίας, ναι, σε περίπτωση επίθεσης, το οποίο ο άσχημος το αποφεύγει για λόγους ευνόητους. Ναι. Από εκεί πέρα όμως θα μπορούσε να υπάρξουν εγγυήσεις όσον αφορά στον τρόπο.

0: που θα έπρεπε να νουθετηθεί η Τουρκία. Και εγώ είμαι σίγουρος, έχω τις δικές μου προφορίες, ότι αυτή τη στιγμή ένα οποιοδήποτε θερμό επεισόδιο από τη μεριά της Τουρκίας δεν θα γίνει. Mm. Λόγω της κατάστασης που έχει να κάνει με τον αμερικανικό παράγοντα.
1: Μπορεί να στείλει ένα μήνυμα ο Ρούμπιο σήμερα από την Αθήνα προς πάντες εδώ στην ευρύτερη περιοχή.
0: Αυτό ναι, είναι κάτι το οποίο μπορεί να επικοινωνηθεί ακριβώς με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Mm. Άλλωστε, σας λέω, οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχει πάει στην άλλη μεριά η στόχευση των ΗΠΑ για ήρεμα νερά και για έργα τα οποία βασικά αφορούν, δηλαδή να δείτε ότι όλα αυτά τα έργα που γίνουν στην Τουρκία Μεσόγειο συνδέονται όλα. Και ο Credit Interconnector και θέματα τα οποία αφορούν ηλεκτρική διασύνδεση και ενεργειακές δρομές, αυτά θα πρέπει να τα δούμε ολιστικά. Και είναι κάτι το οποίο φυσικά οι Ηνωμένες Πολιτείες τα στηρίζουν.
1: Τρεις είναι, να θυμίζω, έτσι. Υπάρχει αυτή η συνεργασία Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτείων. Και εκεί είναι ένας παράγοντας, ένα θέμα μάλλον το οποίο βρίσκει κοινά βήματα οι τρεις χώρες μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Βέβαια, και με το Ισραήλ φυσικά να έχει έναν ρόλο πια πρώτου καθεδρίας και θα έλεγα και αυτονομημένου όσον αφορά στην άμυνα και στην ασφάλεια. Και φυσικά αυτό δεν είναι χωρίς την υποστήριξη των ΗΠΑ. Εγώ θα έλεγα ότι το 3-1 σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει σχεδόν 3 μόνο του, λόγω ότι το Ισραήλ έχει πάρει το βάρος πάρα πολλών αποφάσεων. Αλλά το σίγουρο είναι ότι παραμένει το 3-1 θεσμοθετημένο, διότι είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Και δεύτερον, διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε, στα 47η Προεδρία τι κάνουν και συνεχίζουν την 45η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων βαρών δικαιοδοσιών στους συμμάχους.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τασία, για μια ακόμα φορά την καλημέρα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Ο κύριος Στασιός στην παρέα μας, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική, διεθνολόγος, Πέτρος Στασιός. Και αμέσως στον κύριο Κολιομιχάλη για να δούμε τα της κίνησης που σήμερα είναι οι διοριθμοί λόγω και των μέτρων τα οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη λόγω της παρουσίας του Ρούμπιο.
2: Βεβαίως, και οι αποκλεισμοί των δρόμων θα αρχίσουν βαθμιδών και αναδιαστήματα βέβαια, έτσι δεν θα είναι συνέχεια αποκλεισμένο το κέντρο, από τις 8.30 και μετά επί της ουσίας. Γύρω του κέντρου φυσικά. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μεγάλη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, το αποφεύγουν οι συμπολίτες μας και καλά κάνουν υπό μία έννοια, αλλά έχει πέσει όλος ο φόρτος, όπως λέμε, στη λεωφόρο Κηφισού προς το παρόν. Και έτσι έχει ισχυρό μποτιλιάσμα και μεγάλη καθυστέρηση από τη λεωφόρο Αθηνών προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Το καθοδικό ρεύμα είναι όπως το περιμένουμε, από τη Νέα Φιλαδέλφια δηλαδή προς την Ιερά Οδό. Η άνοδος της Αλεξάνδρας έχει μια σχετική καθυστέρηση, ο Σκαραμαγκάς ούτως ή άλλως, όπως τον περιμένουμε, έτσι τον βρίσκουμε. Η Κηφισίας θα μπορούσε να πω πως είναι λίγο καλύτερη, αν εξαιρέσουμε από τη Νέα Ερυθρέα προς την Κηφισιά που έχει έτσι ζόρι μεγάλο. Κατά τα άλλα είναι λίγο καλύτερη από ό,τι περιμένουμε προς το παρόν λεωφόρος Κηφισίας. Μικρή καθυστέρηση στην Κατεχάκη και την Κανελοπούλου προς την Μεσογείο. Ακόμα πιο μικρές καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Είστε στην Nova. Κερδίζετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατεβάστε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξη σας και πάρτε τον deal. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση είναι εύκολη και έρχεται από την Ιζωμάτ. Όπως κάθε πρωταθλητής δεν συμβιβάζεται μέχρι να φτάσει στο χρυσό, έτσι και η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Isoflex PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανοτικών της Ιζωμάτ προσφέρει οριστικές λύσεις ακόμη και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας, με ισχυρές αντοχές στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία και με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στην νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας.

0: Ελλάδας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε!
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε!
1: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση, τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια, εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια, και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ, φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι». Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
5: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
4: Τι διαβάζεις?
5: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
6: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
7: Θέλεις ένα κεραμιδο κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
8: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Εδώ είμαστε. Ο φίλος μου ο Κώστας, με αφορμή την κουβέντα που έκανα νωρίτερα και είπα κάποια πράγματα γύρω από το λάδι, βλέπω και κάποια στοιχεία σε έναν εξαιρετικό πίνακα που εδώ και καιρό παρουσιάζει ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης, ο κύριος Νίκος Μιχελάκης. Τον είχαμε καλέσει κάποιες φορές στο παρελθόν και μιλάγαμε μαζί του. Βλέπω στη χώρα μας οι τιμές, ελάχιστες, μικρές είναι τέλος πάντων, οι πωλήσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Στην Κρήτη, τιμές λέει στο λάδι, το κιλό είναι από 3,60 μέχρι 3,80. Στην Πελοπόννησο από 3,40 μέχρι 4 και στα νησιά από 3,20 είναι η τιμή ελάχιστη μέγιστη, δεν έχει διαφοροποίηση. Η Ιταλία που πέρυσι και πρόπερσι είχε πολύ υψηλές τιμές, φέτος η maximum μεγαλύτερη τιμή της είναι 6,80. Έτσι, και η μικρότερη 4,40. Μιλάμε πάντοτε για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, την καλύτερη ποιότητα δηλαδή ελαιολάδου. Λοιπόν, αυτά τα στοιχεία μου λέει και ο φίλος μου ο Κώστας, ο οποίος μου έχει στείλει ένα μήνυμα τώρα και αναφέρει ότι ότι το κόστος παραγωγής όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα φέτος είναι 4,5 ευρώ το κιλό. Τόσο κοστίζει εργατικά, μάζεμα, πώς τον, να βγει το λάδι, να τυποποιηθεί κλπ. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει με το λάδι. Τώρα, ελπίζω σε δευτερόλεπτα να είναι στην παρέα μας ο κύριος Βαγγέλης Αραπάκης, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλλιευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για να κάνουμε μια κουβέντα για το πού βρισκόμαστε όσον αφορά τις κινητοποιήσεις των επαγγελματιών αλλιών, με βάση και αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός ότι έχει διαπιστωθεί το πρόβλημα. Βέβαια, το ζήτημα από τη διαπίστωση μέχρι τη λύση του έχει μια απόσταση. Κύριε Αραπάκη, καλημέρα σας.

0: Πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ταλαιπωρούμε τώρα οι δημοσιογράφοι αυτές τις μέρες. Για πάμε να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Ήμασταν μέσα στα ξημερώματα στην Ιχθυόσκαλα, στην πύλη της Ιχθυόσκαλας, γιατί έχει κλείσει και τώρα μιλάμε με εσάς.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: πού βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε στην 7η ημέρα των κινητοποιήσεων για πρώτη φορά στην ιστορία της Αγγλίας. Αντί να είναι ο αλυστικός όρος αυτή τη στιγμή να εργάζεται, να παράγει ψάρια, να τροφοδοτήσει τις ιχθυόσκαλες και στη συνέχεια λαϊκές, ιχθυοπολία, σούπερ μάρκετ, να έχουν φρέσκο ελληνικό ψάρι και σε πολύ φθηνές τιμές, ιδιαίτερα τώρα που είναι αρχή και υπάρχει μεγάλη επάρκεια ψαριών, καθόμαστε στο λιμάνι και περιμένουμε με τις κινητοποιήσεις μας να απαντήσει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Σκηνάς, για το πότε και πώς και πόσο θα μας αποζημιώσει για την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.
1: Ναι,
0: η μεσοσταθμική αύξηση αυτή τη στιγμή είναι περίπου γύρω στα 80 λεπτά, με 90 στα νησιά τα απομακρυσμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η τιμή πριν την έναρξη του πετρελαίου, πριν την έναρξη
1: της κρίσης, πολέμου, κρίσης, ναι.
0: Το Φλεβάρι το πετρέλαιο ναυτιλίας είχε 0,55 το ανώτερο.
1: Ναι, και τώρα.
0: Και αυτή τη στιγμή εδώ στον Πειραιά έχει 1,30 και στα νησιά 1,40.
1: Μάλιστα.
0: Τα λεφτά. Αδύνατο,
1: κύριε
0: Ραπάκη, να ξεκινήσει ένα πλοίο να πάει, μάλιστα, να δουλέψει.
1: Επειδή άκουσα κάποιες ανακοινώσεις που έκανε πριν φτάσω στο του Πρωθυπουργού για κάποια χρήματα τα οποία τα είπε ο αρμόδιος υπουργός ότι έχουν δοθεί. Αλλά άκουσα και εσάς να κάνετε δηλώσεις και να λέτε στοιχεία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν αντίστοιχο θέμα, πολύ μεγαλύτερες μειώσεις. Περιμένετε δηλαδή να ακούσετε ποια έκπτωση που να μπορέσει να σας ικανοποιήσει για να βγείτε στη δουλειά σας.
0: Εμείς τα χρήματα που ζητήσαμε είναι να πληρωθούμε είναι από το πακέτο της Αλίας που έχει έρθει από το 2021 μέχρι το 2027, τα 530 εκατομμύρια που είναι για την αλληλεία και την υδατοκαλλιέργεια. Από αυτά τα χρήματα και όχι από τα χρήματα των Ελλήνων
1: φορολογουμένων. Πολιτών. Ναι, κατάλαβα.
0: Δηλαδή δεν θέλουμε χρήματα από τον κουρμπανά της Ελλάδος. Υπάρχει ταμείο στήριξης της αλληλείας και της υδατοκαλλιέργειας.
1: Πόσα λεφτά είναι αυτά που μπορείτε να πάρετε, κύριε Αραπάκη? Τι χρηματικό ποσό και η έκπτωση πόσο θα είναι?
0: Τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, η Κύπρος περίπου, από το 0,55 και πάνω, πληρώνει το 100%.
1: Α, τα δίνει πίσω.
0: Τα δίνει πίσω.
1: Μάλιστα.
0: Από το 0,55 όσο και να έχει πάει, είναι 30-40,
1: η διαφορά
0: τη δίνει.
1: Άλλες χώρες.
0: Τα άλλα κράτη-μέλη έχουν πρημοδοτήσει την αύξηση από 60 μέχρι 80%.
1: Μάλιστα. Άρα κάπου εκεί περιμένετε να πάρετε και χρήματα όσον αφορά
0: το... το 70%, αν πούμε μια μισοσταθμική αύξηση 70 λεπτά, είναι γύρω στα 50 λεπτά.
1: Ναι, άρα να πάρετε 50 λεπτά πίσω.
0: 50 λεπτά ανά λίτρο, ανά λίτρο να μας αποζημιώσει.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό ζητήσαμε, δηλαδή το πιο χαμηλό που υπάρχει στην Ευρώπη.
1: Δεν μας
0: έχει απαντήσει.
1: Ναι, αν δεν τα πάρετε θα συνεχίσετε τις κινητοποιήσεις?
0: Μα θα συνεχίσουμε, γιατί ένα σκάφος το οποίο επιβαρύνεται επιπλέον το μήνα με ένα τεράστιο ποσό, όσα ψάρια και να πιάσεις,
1: δεν βγαίνει οικονομικά. Μάλιστα.
0: Ούτε μπορεί να μετακινηθεί η αύξηση πάνω στα ψάρια.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, τι θα πούμε στον κόσμο, να πάει να αγοράσει ένα κιλό μαρίτα να την πληρώνει 20 ευρώ το κιλό?
1: Άρα θα συνεχίσετε κανονικά.
0: Συνεχίσουμε και η απόφαση είναι ότι θα κλιμακώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Περισσότερο.
1: Ευχαριστώ, κύριε Αραπάκη.
0: Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί κανείς να μας απαντήσει πού βρισκόμαστε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, κύριε Αραπάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βαγγέλης Αραπάκης, πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλευτικού Συλλόγου Μηχανοτρατών το Αιγαίο, για αυτά τα οποία γίνονται στις θάλασσές μας και με τα καΐκια μας. Λοιπόν, τελειώσαμε. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Κραμπές. Κόποση.

0: χαμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Στην Όλιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
2: Στην Όλιμπετ, όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό. Για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
6: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
6: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
6: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφορού Κηφισού, ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκιδόνα, στην Αττική οδό προς το αεροδρόμιο, στη λεωφόρο Ηρακλείου στο παλιό Ηράκλειο και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από τη λεωφόρο Κατεχάκη προς την Αγία Βαρβάρα. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί στις 9 το πρωί με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ. Το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην Πνίκα και στη συνέχεια θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον Μάρκο Ρούμπιο καλωσόρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, όπως αναφέρει σε ανάρτησή της. Η επίσκεψη υπογραμμεί στη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι μέχρι και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες περίπου της πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφορείς. Πακέτο

0: ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικό ύψος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε εθνικό πλωστάσιο απέναντι στην παγκόσμια οικονομική κρίση τα πλεονάσματα που καταγράφει η χώρα μας και τη μείωση του χρέους. Τόνισε πάντως ότι δεν θα ξεπεράσουμε την οροφή που ορίζεται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, διότι δεν θα θέσουμε σε κίνδυνο τη σταθερότητα που με τόσο κόπο αποκτήσαμε. Στον Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα το πρωί τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημιώσαμε πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αφαιρόμενος αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του Λαός Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα έχει ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 αλλοδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε Ελληνική Τράπεζα, ενώ ερευνούνται και αλλαγές του στο Βέλγιο. Νέα εγκληματική οργάνωση εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Τα μέλη της διέπρατα αναπάτες και κλοπές, προσποιούμενο τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρυσαφικά και χρηματικά ποσά σε περιοχές της Αττικής. Συνέλήφθησαν 2 άνδρες ηλικίας 56 και 30 ετών. Έκρηξη πιθανότητα από οικιακή συσκευή σημειώθηκε λίγο πριν από τις 9 χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο δεύτερο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Πάγους του Ζωγράφου. 2 άτομα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο, ενώ προκλήθηκαν ζημιές. Περισσότεροι από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδηλώσαν χθες σε όλη τη Γαλλία, διαμαρτυρόμενοι για ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά, με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή, βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη, 3 με 5, μποφόρ και θερμοκρασία, θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο, στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα, αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

0: Θέλεις να ακονίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
6: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
7: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
8: Α 88,6.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Πρωινό Τετάρτης, 7 του Οκτωβρίου. Ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης, στον Αλφα Ράδιο, στους 88 και 6. Ξεκινάμε από τώρα, λίγα λεπτά μετά τις 8 και φτάνουμε μαζί μέχρι και τις 9.30 στο ρυθμό κυρίως της τοπικής επικαιρότητας. Σήμερα Τετάρτη, όπως είπαμε, είναι των μαρτύρων Σεργίου και Βάκχου και του ιερομάρτυρος Πολυχρονίου. Γιορτάζει ο Σέργιος, γιορτάζει ο Βάκχος, γιορτάζει ο Πολυχρόνης. Χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα Βαμβακός και η Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή, λέει, εργασία. Σαν σήμερα το 1955, ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το περίφημο πλέον ποίημα «Το ουρλιαχτό» σε μια βραδιά ποίησης στο Σαν Φραντζίσκο. Το ποίημα αυτό γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. Σαν σήμερα το 1979, αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air, που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη Πεκίνο, βγαίνει εκτός αεροδρόμου κατά τη διάρκεια της προγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες, οι 14 σκοτώνονται. Τότε δεν είχε σηκώνεται το αεροπλάνο και πάει κατευθείαν στον προορισμό. Έπρεπε να κάνει στάσεις για ανεφοδιασμό. Σαν σήμερα το 2015, με 155 ψήφους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση, αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές από Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, που ήταν τότε το ΠΑΣΟΚ και η Δημοκρατική Αριστερά, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρών. Είναι μετά τα αποτελέσματα των δεύτερων εκλογών, έτσι το Σεπτέμβριο που είχαν γίνει. Είχαν γίνει μια εκλογική ή μεγάλη εκλογική νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις αρχές του 2015 και μετά το τρίτο μνημόνιο είχαμε τέλος Σεπτεμβρίου τις δεύτερες εκλογές που κέρδισε και πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και που αυτό το μήνυμα δεν το έλαβε σωστά, ότι ξεπλήθηκαν, θεωρούσαν στο ΣΥΡΙΖΑ όλες οι αμαρτίες των μνημονίων και εκείνου του περίφημου καλοκαιριού του 2015 στη συνείδηση του κόσμου. Θεώρησαν ότι μετά τις δεύτερες εκλογές ήταν καβάλα στάλογο. Και είναι χαρακτηριστικό ότι μετά τις πρώτες δημοσκοπήσεις από αυτές τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν συνεχώς πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Σαν σήμερα το 2020 έχουμε μια ιστορική απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Ως εγκληματική οργάνωση κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών την Χρυσή Αυγή. Εγκληματική οργάνωση. Ένοχος ανθρωποκτονίας, ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, ο Γιώργος Ρουπακιάς. Εδώ δεν είναι να παίζουμε ούτε με τις λέξεις, εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά, γιατί βλέπουμε και πάλι μια αναζωπήρωση και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Δεν μιλάμε για πολιτικές διώξεις, μιλάμε για μια εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με τελεσίδη και απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης. Έτσι. Τέλος και κυρίαρχα, σαν σήμερα, πριν από 3 χρόνια, 2023, η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, τότε είχαν γίνει εκλογές και η Χαμάς κέρδισε στη Λωρίδα της Γάζας. Και από τότε δεν ξανά έγιναν εκλογές. Γιατί η Χαμάς

δεν το επέτρεπε. Μιλάμε τώρα για νόμιμη εκπροσώπηση, γιατί κάποιοι τα ξεχνάνε και αυτά. Η Χαμάς λοιπόν σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλινο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίες και ένας μεγάλος ευθυνδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων. Κάποιοι το έχουν χαρακτηρίσει την 11η Σεπτεμβρίου του Ισραήλ, αυτό που έγινε 7 Οκτωβρίου του 23. Και αν θέλετε λίγο έτσι να το συνεχίσουμε, ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή και έχει ως αποτέλεσμα για εμάς, για όλους εμάς, την αυξημένη, πολύ αυξημένη τιμή του πετρελαίου, μπορούμε να βρούμε την αρχή στη σημερινή ημέρα πριν από 3 χρόνια. Γιατί βεβαίως έχει υποθεί πολλές φορές και δεν έχει διαψευθεί ότι πριν από αυτή την επίθεση που άλλαξε τα πάντα, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία, που είναι ένας από τους ηγέτες του αραβικού κόσμου, ήταν κοντά σε μια συμφωνία. Συμφωνία για συνεργασία, για συνύπαρξη, για να είναι καταδικασμένοι να προχωρήσουν μαζί σε εκείνο το κομμάτι της γης. Και επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα τίναξε στον αέρα αυτή η επίθεση. Υπολογίζεται ότι περί τους 4.000 μαχητές της Χαμάς μπήκαν στο Ισραηλινό έδαφος και έκαναν αυτές τις ακρότητες. Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα πάντα βεβαίως με τους Ισραηλινούς, τα 2/3 αυτών που μπήκαν έχουν εξολοθρευτεί. Ξέρετε, όλοι είχαν και από ένα κινητό και κατέγραφαν. Μιλάμε για τους μαχητές της Χαμάς, έτσι, τους τρομοκράτες. Αυτό δεν ήταν καλό για τους ίδιους, γιατί σχεδόν το σύνολό τους ταυτοποιήθηκε. Οι Ισραηλινοί ξέρουν ποιοι είναι και έναν μέσα στα χρόνια τον βρίσκουν.

Για τον καιρό δεν έχουμε τίποτα ιδιαίτερο να πούμε σε σχέση και σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες. Είναι η ίδια κατάσταση. Είναι η κατάσταση που και ενοχλητική άκρος το πρωί θέλησε να πανοφόρει. Το μεσημέρι όταν φεύγεις από τη δουλειά το έχεις στα χέρια. Γιατί έχει ζέστη. Αυτή είναι η κατάσταση. Στα θέματα μας, γρήγορα, και σήμερα έχουμε αρκετά να πούμε και να σχολιάσουμε. Θα μου πείτε πότε δεν έχουμε. Η επικαιρότητα σε όλα τα επίπεδα είναι πλούσια. Θα ξεκινήσω με μια είδηση που τη διάβασα τώρα. Δεν τη γνώριζα. Στη Ρουμανία, λέει, υπάρχει μια καθολική απέτηση για εκλογές. Πρόωρες εκλογές. Δεν είναι ευχαριστημένοι με την κυβέρνησή τους και θέλουν να πέσει, ξαναγίνουν εκλογές, να ξαναγίνουν μάλλον εκλογές και να έχουμε αλλαγή. Ένα από τα κόμματα που συμμετέχουν εκεί σε αυτές, θέλουν μάλλον να συμμετέχουν σε αυτές τις εκλογές, είναι και ένα που έχει κάνει σημαία του ένα σύνθημα που λέει τι. Να μην γίνουμε μια νέα Ελλάδα.

έχουμε γίνει παράδειγμα προς αποφυγή. Τι εννοεί αυτό το σύνθημα? Να έχουμε δημοσιονομική αστάθεια, να έχουμε λόγω αυτής της αστάθειας μνημόνια, να έχουμε ύφεση και όλα αυτά που γνωρίσαμε την πολύ δύσκολη δεκαετία του 2010 στη χώρα μας. Οι Ρουμάνοι δεν το ξεχνάνε, ούτε βεβαίως εμείς το ξεχνάμε, αλλά είπαμε, εξάγουμε παραδείγματα προς αποφυγή. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε, λέει, κάποια μέτρα, κάποιες δεσμεύσεις για την ενεργειακή ακρίβεια που έχει να κάνει κυρίως με την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Φαίνεται πως έχουν αποφασίσει στην κυβέρνηση λίγα-λίγα αυτά τα μέτρα να τα δίνουν στην κοινωνία. Και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα λίγα-λίγα μέτρα, αυτή η τακτική, είναι λανθασμένη. Γιατί είναι αυτά σταγόνες. Σταγόνες στον ωκεανό του προβλήματος. Αν δεν υπάρξουν γενναίες αποφάσεις εν ώψη του δύσκολου χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, γενναίες αποφάσεις και μιλάμε για ελαφρύνσεις του κόσμου, έτσι. Οι Ρουμάνοι δεν το ξεχνάνε. Ούτε βεβαίως εμείς το ξεχνάμε. Αλλά είπαμε, εξάγουμε παραδείγματα προς αποφυγή. Πάμε στα υπόλοιπα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγηλε, λέει, κάποια μέτρα, κάποιες δεσμεύσεις για την ενεργειακή ακρίβεια που έχει να κάνει κυρίως με την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Φαίνεται πως έχουν αποφασίσει στην κυβέρνηση λίγα-λίγα αυτά τα μέτρα να τα δίνουν στην κοινωνία. Και έχω την εντύπωση ότι αυτά τα λίγα-λίγα μέτρα, αυτή η τακτική, είναι λανθασμένη. Γιατί είναι αυτά σταγόνες. Σταγόνες στον ωκεανό του προβλήματος.

γενναίες αποφάσεις και μιλάμε για ελαφρύνσεις του κόσμου, έτσι. Η δυσαρέσκεια θα είναι μεγάλη. Πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που δεν προχωρούσε αυτά τα βήματα είναι γιατί θέλουν να τα δίνουν αυτά, είπαμε, με το σταγονόμετρο. Αυτή είναι η τακτική που έχουν αποφασίσει. Και ένα δεύτερο είναι γιατί στις δημοσκοπήσεις τους δείχνουν μακριά μεν από την αυτοδυναμία, μακριά όμως επίσης και από τον δεύτερο, όποιος και να είναι αυτός, είτε ο Τσίπρας είτε το Πασόκ. Ενώ αν η αντιπολίτευση υπήρχε έτσι ένα κόμμα που ήταν πολύ δυνατό και κοντά στην κυβέρνηση ή ακόμα και μπροστά από την κυβέρνηση στις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνω, τότε να είστε σίγουροι, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα βάζουν τη δημοσιονομική σταθερότητα, το μη εκτροχιασμό, το δημοσιονομικό περίφημο χώρο, αν υπάρχει. Και δείτε ένα μικρό παράδειγμα. Στο Πασόκ έχουν δίκιο εδώ. Ότι πριν από αρκετούς μήνες το λέγανε και το επαναλαμβάνω και πριν από την έκθεση το λέγανε να πάμε στις 120 δόσεις. Στην κυβέρνηση λέγανε να μην δώσουμε κακό παράδειγμα, να μην εξυπηρετήσουμε τους κακοπληρωτές. Τώρα όμως το πήραν αυτό το μέτρο. Το αποφασίσαν. Άλλαξαν. Άντε και στα επόμενα. Και ειδικά στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στα καύσιμα. Δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Πολύ περισσότερο, μιλάμε για τα 2 και ευρώ το λίτρο, πολύ περισσότερο όταν θα αρχίσει η περίοδος του πετρελαίου θέρμανσης. Πάντως το λέω και το ξαναλέω και κλείνω εδώ για να πάμε και στα υπόλοιπα. Είναι μεγάλο κρίμα για την χώρα μας το γεγονός ότι, και αυτό είναι και η διαφορά που ξεχωρίζει την αντιπολίτευση από την κυβέρνηση, είναι ότι όταν ένας μέσος ψηφοφόρος, και αυτό είναι που υπολογίζουν στην κυβέρνηση, βάλει μπροστά του τις επιλογές, οι άλλες επιλογές δεν τον καλύπτουν. Μιλάμε για σοβαρές επιλογές, έτσι, για Τσίπρα ή για Ανδρουλάκη. Κυβερνησιμότητας. Δεν τον καλύπτουν. Αυτό είναι το γενικό συμπέρασμα. Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας, να μιλήσουμε για αυτή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στην Ελλάδα. Λίγο πολύ και στις μεσημεριανές εκπομπές με τους αναλυτές που φιλοξενήσαμε τις προηγούμενες μέρες, τα είπαμε. Αυτό που θέλω να τονίσω σε ό,τι αφορά αυτή την επίσκεψη είναι ότι και ο Αμερικάνος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος είναι και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ, κάνει και τη δική του πολιτική. Στέλνει και τα δικά του μηνύματα που δεν θα είναι μόνο για την Νότιο-Ανατολική Ευρώπη και τη σταθερότητα. Θα είναι και για όλη την Ευρώπη. Αυτό λέγεται ότι θα είναι ένα από τα σημεία της περίφημης ομιλίας του που θα κάνει στην Πνίκα. Και ο Τραμπ λέει ήθελε να κάνει μια ομιλία στην Πνίκα και ο πρώην πρόεδρος που ήρθε των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, ήθελε να κάνει την ίδια ομιλία σε εκείνο το σημείο με φόντο την Ακρόπολη, αλλά για λόγους ασφαλείας δεν τον αφήσαν. Εδώ με το Ρούμπιο τα κατάφερε με κάποιο τρόπο. Περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτή την ομιλία. Τώρα πάμε στα δικά μας. Χθες αποχαιρέτησε η Καβάλα έναν αυτοδιοικητικό, έναν συνδικαλιστή. Ο λόγος για τον Ανέστη Τσουρουκίδη. Δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Ακολούθησε κανονικά τη ρουτίνα του ως συνταξιούχος την προηγούμενη μέρα και κάπου εκεί στις 2 τα ξεμερώματα υπέστη ανακοπή και έφυγε. Ξέρετε, στα

λόγια παρηγοριάς. Το έχω ακούσει και σε πολλές άλλες κηδείες. Στα λόγια παρηγοριάς λένε ότι αυτός ο ξαφνικός θάνατος είναι ο θάνατος του καλού ανθρώπου. Δεν παιδεύεται και δεν παιδεύει και τους δικούς του.

Η κηδεία του έγινε χθες στην εκκλησία του Αγίου Χριστοφόρου, εκεί στις Κρινίδες. Χθες είχαμε και το θάνατο ενός άλλου αυτοδιοικητικού εκεί στο Δήμο του Παγκαίου. Ο Χαράλαμπος Κετικίδης, πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Παγκαίου, έφυγε και αυτός από την ζωή. Στα υπόλοιπα, όπως είπαμε και χθες, στον απόϊχο του προχθεσινού Δημοτικού Συμβουλίου, ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της συνεδρίασης αναλώθηκε στις κινήσεις που κάνει ο Δήμος Καβάλας για την ασφάλεια στους αγωνιστικούς χώρους. Η απόφαση είναι όλα τα γήπεδα να έχουν πλέον απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από την περίφραξη ή από τις κερκίδες. Είναι η απόσταση που έχει αποφασίσει να υπάρχουν στα ελληνικά γήπεδα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, η ΕΠΟ. Για να φύγουμε από αυτό το μπέρδεμα που υπάρχει, τι ισχύει, 2,5, 3, 4, πάμε στα 5 και εκεί. Και αυτό θα γίνει με το να μικρύνει ο αγωνιστικός χώρος. Δεν πειράζει καθόλου. Και ας γκρινιάζουν ορισμένοι, γιατί ήδη, έτσι από ό,τι κατάλαβα, κάποιοι έφεραν σε κάποια παραδείγματα σε εκείνο το γήπεδο την μπάλα να παίξουμε. Αυτή την μπάλα που πρέπει, εγώ θα πω, γιατί είναι μικρά τα γήπεδα και θα γίνουν ακόμα πιο μικρά, λοιπόν θα πω αυτή την μπάλα που πρέπει να έχει ως κυρίαρχο την ασφάλεια. Είναι η απάντηση. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκε ότι στο Δήμο Παγκαίου ανέστειλαν όλες τις άδειες που έδωσαν για τα γήπεδα σε όλη εκείνη την περιοχή, και από το γεγονός ότι έχουμε αναστολή των πρωταθλημάτων στα τοπικά πρωταθλήματα, αυτό βολεύει έτσι ώστε να γίνουν αρκετές παρεμβάσεις σε αρκετά, επαναλαμβάνω, γήπεδα του Δήμου. Εκεί όπου έπρεπε να πάρθουν άμεσα αποφάσεις είναι το γήπεδο του Οφρηνίου, που είναι το γήπεδο της ομάδας του ΑΕΤΟΥ που παίζει στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και εκεί ακολουθήθηκε ό,τι γίνεται θα γίνει και στο Δήμο Καβάλας. Δηλαδή, μικραίνει ο αγωνιστικός χώρος. Και ήδη υπάρχουν φωτογραφίες που έχει γίνει διαγράμμιση. Στις δύο άκρες του γηπέδου υπάρχουν δύο γραμμές. Η μία η παλιά που είναι πιο έξω και μία η καινούργια που είναι πιο μέσα. Ας είναι έτσι.

Σήμερα στην Καβάλα έχουμε διακοπή υδροδότησης. Από τις οδούς καταλαβαίνουν ότι είναι κάπου εκεί στη Νεάπολη. Θα ξεκινήσει τώρα, αυτή τη στιγμή, 8.30. Και θα φτάσει μέχρι και τις 11. Διακοπή στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς Τενέδου, Μαρκορά, Παπαντονίου, Μικράς Ασίας, Κασταμονής, Φαναρίου, Αγίας Λαύρας, Φαναρίου, Τρίας, Ήβρου και Τενέδου. Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών της Υπηρεσίας Ίδρευσης της ΔΕΙΑΚ. Και αφού είμαστε στις διακοπές υδροδότησης, πάμε και στις διακοπές προγραμματισμένες ηλεκτροδότησης. Σήμερα είναι αυτή η μεγάλη σε διάρκεια διακοπή ηλεκτροδότησης στην Ερακλήτσα σε συγκεκριμένες οδούς. 7 ξεκίνησε και θα φτάσει μέχρι και τις 4.

Ιωδή Μακεδονίας, Πραξιτέλους, Εωσπίνδου, Ολύμπου, Νίκης, Υπήρους, Σόλωνος, Σοκράτους και Κοριτσάς. Αύριο, 8 του μηνός, διακοπή ρεύματος, 8 με 2 το μεσημέρι, στην Καβάλα, η οδός Βότσι, στο κέντρο της πόλης, από Φιλίππου έως Κομνηνών, η οδός Φιλίππου από Βότσι έως Φιλοπτώχου και η οικοδομή επί της Κομνηνών 1. Επίσης αύριο, 8 του μηνός, 8 με 2, την ίδια ώρα, διακοπή ρεύματος στην Καβάλα, η συμβολή επί των οδών Εμιλιανού 4 και Ρίγα Φεραίου. Τέλος μεθαύριο, στην Καβάλα επίσης, 8 με 3, στο τμήμα της οδού Πύρου, Δάτου, Αντιγόνου, Αντιπάτρου και η πολυκατοικία συνοδό Βρούτου 24. Αλλάζουμε θέμα. Η σχολική χρονιά τελείωσε, μάλλον ξεκίνησε. Τελείωσε. Ξεκίνησε. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο το προχθεσινό αποφασίστηκε η ανανέωση συνεργασίας με 29 σχολικούς τροχονόμους, οι οποίοι θα υπηρετήσουν σε 22 σχολεία, δημοτικά σχολεία της Καβάλας. Εδώ να δείτε τι χρήματα παίρνουν αυτοί, δηλαδή δεν ξέρουν πού να τα βάλουν αυτά τα χρήματα πραγματικά. Είναι λιγότερο από 200 ευρώ, ή 187 ή 197 είναι τα λεφτά που παίρνουν κάθε μήνα. Βεβαίως αυτή η προσφορά τους χαρακτηρίζεται ως εθελοντική και για αυτή την εθελοντική προσφορά παίρνουν αυτά τα χρήματα. Όλοι οι σχολικοί και τροχονόμοι είναι γυναίκες, όπως έχει επισημανθεί. Και αφού είμαστε στα σχολεία, να θυμίσουμε, μάλλον να πούμε, ότι μια γιορτή των σχολείων της Καβάλας, και όχι μόνο γιατί έρχονται στην Καβάλα και από άλλες περιοχές του νομού, είναι η περίφημη αλφαβητοπαρέλαση. Είναι νωρίς ακόμα για να φτάσουμε στο τριώδιο, να φτάσουμε στις απόκριες, αλλά από τώρα ξεκινάει η προετοιμασία όλων και των σχολείων ιδιαίτερα. Η φετινή, μάλλον η αλφαβητοπαρέλαση του 2027 αποφασίστηκε ότι θα διεξαχθεί την Κυριακή 7 Μαρτίου. Έχει βρει ένα νέο δρομολόγιο από πέρσι. Δεν είναι συνοδό Ομονίας, είναι συνοδό Βενιζέλου. Ξεκινάει από εδώ, από το 12ο Δημοτικό Σχολείο που μαζεύονται τα σχολεία και η πορεία είναι προς την κεντρική πλατεία. Κυριακή λοιπόν, 7 του Μαρτίου. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Μας το είχε αναφέρει μιλώντας μαζί του την προηγούμενη εβδομάδα ο βουλευτής Καβάλας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, για την τροχέα αυτοκινητοδρόμων, που ένα κομμάτι αυτής της τροχέας, που δεν θα αφορά μόνο το εύρος του νομού Καβάλας, θα γίνει στην Καβάλα. Θα γίνει στο Δήμο Πακέου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τον κόσμο που θα δουλέψει εκεί, σε αυτή την τροχέα. Από ό,τι έγινε γνωστό, το στρατηγείο, να το πούμε έτσι, αυτού του τμήματος της αστυνομίας αυτοκινητοδρόμων θα δημιουργηθεί εκεί κοντά στον κόμβο της Μουσθένης. Όχι φυσικά πάνω στον αυτοκινητόδρομο. Ξέρετε, βγαίνοντας προς τα καταστήματα εκεί, τα δύο καταστήματα που υπάρχουν για την εξυπηρέτηση των αυτοκινητιστών και το βενζινάδικο. Είτε θα είναι στην έξοδο είτε στην είσοδο. Στην έξοδο μάλλον, μιλώντας πάνω στον δρόμο, στη Μουσθένη. Και μετά υπάρχει μια άλλη επιλογή κοντά στον αυτοκινητόδρομο, κάτω. Θα το δούμε. Αυτό που λέγεται είναι ότι θα έχουμε γρήγορα εξελίξεις και ίσως από την αρχή του επόμενου χρόνου, 27 δηλαδή,
να έχουμε τη λειτουργία αυτού του τμήματος.

Χθες μιλήσαμε και με τον αντιδήμαρχο αρμόδιο για τα δέσποτα του Δήμου Καβάλας. Είπαμε πολλά και στατιστικά στοιχεία και νούμερα που προκύπτουν. Ένα κρατάω και μου έκανε εντύπωση. Και δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα. Αλλά ο κύριος Τσιλικάκης μας είπε ότι υπάρχει. Τώρα πλέον που είναι υποχρεωτικό κάθε σκυλί να είναι τσιπαρισμένο, εάν για κάποιο λόγο θέλεις να το αφήσεις και το αφήνεις, κινδυνεύεις με βαρέτητο πρόστιμο. Γιατί έχεις υποχρεώσεις όταν παίρνεις ένα σκυλί υπό την κατοχή σου, την κυδαιμονία σου. Αν λοιπόν αυτό το τσιπαρισμένο σκυλί δεν θέλεις για οποιοδήποτε λόγο να το κρατήσεις, μπορείς να το επιστρέψεις στις υπηρεσίες του Δήμου. Ναι, να το κάνεις. Αλλά παράλληλα όμως θα πληρώσεις και ένα παράβολο. Ένα παράβολο που φτάνει στα 500 ευρώ, παρακαλώ. Δεν είναι και λίγο, έτσι. Αλλά από την άλλη, όπως είπαμε, είναι μια σοβαρή απόφαση το να έχεις κάποιο σκυλί ή κάποιο ζώο, γάτα τέλος πάντων, υπό την εποπτεία σου να το βάλεις στο σπίτι σου. Συνεπώς, αυτή η σοβαρή απόφαση έχει και, να το πούμε έτσι, σοβαρές επιπτώσεις αν αλλάξεις γνώμη. Η ώρα πέρασε, πάμε στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.

0: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: 8 χρόνια στο Cofil & More.

0: Or, μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee and More. Coffee and More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης.
4: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Μπάμπη Δράκο. Ο Μπάμπης Δράκος ήταν πρώην πρόεδρος της ΝΟΔΕ και της Νομαρχιακής Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας. Αποχώρησε και τώρα πλέον είναι πρόεδρος, νυν πρόεδρος του Σωματείου των Συνταξιούχων του ΟΑΕ της Καβάλας. Καλή σας ημέρα, κύριε Δράκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσένα και στο πρωί-πρωί, ημέρα τρίτη μας ακούνε.
0: Λοιπόν, θέλω να κάνουμε μια κουβέντα και για αυτή την ενασχόληση με τα συνδικαλιστικά τώρα πλέον. Αλλά πριν την ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, ένα σχόλιο για έναν πολύ στενό δικό σας άνθρωπο, βεβαίως άνθρωπο της αυτοδιοίκησης, συνδικαλιστής και αυτός και μάλιστα επί πολλά χρόνια και σε πανελλήνιο επίπεδο. Ο λόγος για τον Ανέστη Τουρκίδη που έφυγε χθες από τη ζωή.
1: Τελείως άδικα. Το ερώτημα παραμένει, το ένα ερώτημα μόνο. Γιατί. Το γιατί είναι αυτή τη στιγμή γιατί από όλους εμάς που είμαστε δίπλα του, που ήμασταν φίλοι του. Συγκλονιστική είδηση χθες το πρωί. Από εκεί και πέρα τι να πω, παραμένει ένα γιατί, ας είναι ελαφρύ το χώμα και κουράγιο στους οικείους του.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα

0: δικά μας που λένε. Η ενασχόληση με τα κοινά, κύριε Δράκο, είναι πλέον στο, φαίνεται ότι είναι στο DNA σας, το αίμα σας.
1: Η ενασχόληση με τα κοινά είναι ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Δεν υπάρχει μέσος όρος. Σε όποιο μετερίζει και να είναι, πρέπει να ασχολείσαι, να καταθέτεις τις απόψεις σου, να αφουγκράζεις την κοινωνία και να προχωράς. Όσον αφορά τους τίτλους, είπα και εγώ ότι θα έχω μόνιμο τίτλο του πρώην
0: Προέδρου. Ναι.
1: Ναι, του πρώην Προέδρου, μόνιμος τίτλος, αλλά φαίνεται ότι εξακολουθώ να έχω ένα ακόμα προσωρινό τίτλο, αυτό του νυν Προέδρου.
0: Mm-hmm.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα ανταποκριθώ πλήρως στις προσδοκίες των μελών που κατέβηκαν και μας στήριξαν σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, την τετραήμερη εκλογική αναμέτρηση, η οποία ήταν επιτυμένη σε σύγκριση με άλλες εκλογές τουλάχιστον κατά 50-60%.
0: Στη συμμετοχή εννοείται, έτσι?
1: Μεγαλύτερη συμμετοχή που έχει γίνει ποτέ.
0: Α, δεν το γνώριζα αυτό, μάλιστα.
1: Από τα 280 άτομα που ψηφίσαν την προηγούμενη φορά, τώρα ψηφίσαν 330.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος πηγαίνει, ακολουθεί τις διοικήσεις, ακολουθεί το πρόγραμμα ή, άμα θέλεις, ότι τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει γίνονται τόσο επιτακτικά πια που πρέπει να βγάζει, να σωματώνεται, να βγάζει διοικήσεις οι οποίες θα μπορούν να ανταποκριθούν, να δεν μείνουν, αλλά τουλάχιστον πιέζουν προς την επίλυσή τους.
0: Αυτό που μας είπατε τώρα μόλις ήταν και ο λόγος που αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το χώρο.
1: Βέβαια, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Και εγώ είμαι ένας συνταξιούχος. Μπορεί να μην είμαι ο χαμηλό συνταξιούχος, γιατί έχουμε δύο συντάξεις στην οικογένεια, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά αυτά τα προβλήματα είναι συγκεκριμένα. Κάθε συνταξιούχος, ειδικά αν υπάρχει μία σύνταξη σε ένα σπίτι, είναι αδύνατον σήμερα.
0: Σωστά.
1: Είναι σήμερα να βγει. Ας μην προχωρήσω παρακεί, διότι όλοι τα γνωρίζουμε. Το θέμα είναι αυτά τα προβλήματα. Είναι ο μόνος κλάδος η συνταξιούχη όλων των κατηγοριών. Είναι ο μόνος κλάδος που τα τελευταία 15 χρόνια έχει δώσει ή δεν έχει πάρει. Έχει φάει πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο, νόμο Κατρούκαλο και δεν έχει πάρει παρά κάποιους 15-20 ευρώ. Η προσωπική διαφορά του νόμου Κατρούκαλου ακόμα είναι στο κεφάλι μας.
0: Κάποια στιγμή ο Πρωθυπουργός είπε θα φύγει, θα σβήσει κι αυτή.
1: Το 19 είπε ότι θα φύγει ολοσχερός, δεν έφυγε ολοσχερός, έφυγε τμήματικά. Και τώρα πάλι στην έκθεση είπε ότι από το χρόνο δεν θα υπάρχει προσοχή.
0: Αυτό λέω. Ναι.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα ισχύσει. Γιατί πολλές φορές στα αξιόχια ακούν και πράγματα τα οποία δεν γίνουν στην πραγματικότητα.
0: Τώρα θα πει κανείς ότι τώρα στο τέλος του επόμενου μήνα, του Νοεμβρίου, θα μπουν στο σπίτι 800 ευρώ, 400 και 400. Για το δικό σας και για τους συνταξιούχους με δύο συντάξεις. Αυτό λέω.
1: Δεκτά υπό την προϋπόθεση ότι αυτές τις ενισχύσεις τις θέλουμε μόνιμες και όχι υπό τύπο επιδόματος.
0: Αυτό είναι ένα μόνιμο παράπονο και αίτημα του χώρου.
1: Έτσι ακριβώς. Από εκεί και πέρα βέβαια υπάρχει η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η ιατρική φροντίδα, αλλά και τα φάρμακα, τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχει στο συγκεκριμένος είναι ένα βάρος τουλάχιστον 30-40 ευρώ μηνιαίως και καταλαβαίνεις ότι ένα συνταξιούχος με 600-700 ευρώ, γιατί αν μιλάμε για τέ δεν για τσάι, υπάρχουν συνταξιούχοι των 600-700 ευρώ. Η χείρας, έτσι.
0: Η
1: χείρας. Σύνταξη χειρίας. Όταν δεις τα 50 για συμμετοχή στα φάρμακα, καταλαβαίνεις ότι είναι πρόβλημα.
0: Μεγάλο.
1: Η δικαιολογία του ότι αυτό είναι γενώσιμο ή δεν είναι γενώσιμο, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Ούτε τον συνταξιούχο τον ενδιαφέρει. Αυτό είναι θέμα γιατρών, το τι φάρμακα γράφουν ή τι δεν γράφουν. Ή γράφουν αυτά τα φάρμακα που πρέπει να πάρει ένας ασθενής ή δεν γράφουν. Από εκεί και πέρα εγώ καλούμαι να πληρώσω.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό το κάνουμε πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή.
0: Τώρα θέλω να ρωτήσω, κύριε Δράκο. Μ' ακούτε?
1: Ακούω.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω. Βεβαίως υπάρχουν αυτά τα αιτήματα που δεν είναι αιτήματα μόνο εδώ της Καβάλας.

0: είναι πανελλήνια. Όλοι οι συνταξιούχοι αυτά ζητούν μόνιμα διαχρονικά. Ήθελα να ρωτήσω εσάς ως νέο πρόεδρο του ΟΑΕ, εδώ στην περιοχή μας, στην Καβάλα, υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που θέλουμε να κινήσουμε, κάποιες δραστηριότητες που σκέφτεστε να κάνετε, κινητοποιήσεις, έχετε κάτι, ένα πλάνο, ένα πρόγραμμα στο μυαλό σας?
1: Κινητοποιήσεις πάντα υπάρχουν. Υπάρχουν 2-3 κινητοποιήσεις μέσα στον χρόνο. Όπως και τώρα, τέλος του μήνα, θα γίνει μια κινητοποίηση Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στην Αλεξανδρούπολη θα συμμετέχουν όλα τα συνταξιδοτικά σωματεία. Θα είμαστε παρόν βέβαια και εμείς. Από εκεί κάποιες ιδιαιτερότητες αν ανομώ υπάρχουν. Εδώ έχουμε και το πρόβλημα της συγκοινωνίας. Στην πρόσβασή μας.
0: Για την αστική συγκοινωνία μιλάτε?
1: Ναι, για την αστική. Αλλά και στην υπεραστική. Θα δούμε και με το αστικό κτέλ, θα δούμε και με το λίγο, θα δούμε και με το υπεραστικό, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά τα προβλήματα όλα, καταλαβαίνεις, είναι δυναμικά, δηλαδή εξελίσσονται. Κάθε φορά κι άλλο, αλλά και μεταφέρονται κιόλα. Δηλαδή, ένα πρόβλημα στον Εύρο είναι και πρόβλημα της Καβάλας, είναι και πρόβλημα της Αργολίδος.
0: Σωστά, σωστά.
1: Και να δούμε τα δεχείρια προβλήματα. Αυτά όσο μπορούμε να τα προχωρήσουμε λίγο μπροστά, να κάνουμε ένα βηματάκι μπροστά.
0: Μάλιστα.
1: Κατεύθυνση υποσχεθήκαμε και υποσχόμαστε ότι θα δουλέψουμε.
0: Εγώ πάντως, να ξέρετε, ως εικόνα και μόνο ως εικόνα, ένα συνταξούχο που βγαίνει δραστήριο, ζωντανό, στον δρόμο, με το πανό, φωνάζει, τον χαίρομαι. Και θα ήθελα και περισσότερο κόσμο σε αυτές τις κινητοποιήσεις, γιατί δεν έχει τόσο κόσμο, να το πούμε αυτό, έτσι.
1: Χωρίς διεκδίκηση. Χωρίς διεκδίκηση, στην Ελλάδα δεν έγινε ποτέ τίποτα. Το θέμα είναι να διεκδικήσεις και να διεκδικήσεις αυτά που πρέπει για τον κλάδο σου και για την. Και για τα μέλη.
0: Μάλιστα. Τώρα, εκτός τώρα πλέον από νυν πρόεδρος του ΟΑΕ, εδώ, το συνταξιούχο του ΟΑΕ στην Καβάλα, είστε και ένα πολιτικό ον δραστήριο. Θέλω μια ον. Έτσι, εντάξει, κάποιοι δεν είναι. Αφήστε το τώρα, δεν είναι της παρούσης. Θέλω την εικόνα σας μετά από αυτά που έγιναν και ακούστηκαν στην Θεσσαλονίκη. Αν σας κάλυψαν όλα αυτά και τι βλέπετε στην πορεία προς τις εκλογές.
1: Μιλάς για τις εκλογές της ΔΕΦ.
0: Ναι, ναι, σωστά.
1: Μιλάς για τις εκλογές της ΔΕΦ. Κοίταξε, η ομιλία του οποιοδήποτε υποθετικού στην Θεσσαλονίκη πάντοτε σηματοδοτεί.
0: Κύριε Δράκο, δεν σας ακούμε, σας ακούμε με διακοπές, δεν ξέρω.
1: Πάντοτε η ομιλία του.
0: Ωραία, ναι, ναι.
1: Εκάστοτε πρωθυπουργό στην έκθεση της Θεσσαλονίκης σηματοδοτεί κάτι. Και στην προκειμένη περίπτωση, όπως και σε άλλες περιπτώσεις, είναι η αρχή, είναι η βάση της οικονομικής πολιτικής που θα ακολουθήσει η κυβέρνηση κυρίως την επόμενη χρονιά, αλλά και μέσω πρόθεσμα. Έτσι και αυτή τη φορά κινήθηκε. Θα ήθελα βέβαια να έχουμε περισσότερα μέτρα για τους χαμηλούς συνταξιούχους, όσον αφορά δηλαδή τουλάχιστον τα κάψιμα, γιατί από το τέλος του μήνα που θα αρχίσει να τρέχει το καλοριφέρ και το πετρέλαιο θέρμανση,
0: θα έχουμε ένα
1: επιπλέον κόστος, και φυσικά και στον πρωτογενή τομέα. Τώρα μιλάω γενικά, δεν μιλάω σαν σωματείο συνταξιούχων, έτσι. Και θα ήθελα και κάποια μέτρα για τους αγρότες, τα οποία δεν άκουσα. Επίσης, τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθησαν για τη φορολογία των μικρομεσαίων είναι ελλειπέστατα.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε περισσότερο να δώσουμε. Αυτή είναι η μόνιμη υποδόση της απάντησης.
1: Ο καθένας λέει αυτά που λέει. Ο καθένας έχει την άποψή του. Εμείς διεκδικούμε. Πρέπει να διεκδικούμε. Ο κάθε πολίτης πρέπει να διεκδικεί. Υπάρχει αντίλογος, αλλά τώρα τι να κάνουμε. Να κάνουμε μια ανάλυση, να πούμε ότι το τεκμαρτό εισόδημα δεν είναι αντικειμενικό και δίκαιο.
0: Σωστά. Μάλιστα. Τώρα, τελευταία ερώτηση, για να μην σας κρατάω και περισσότερο. Είμαστε στην πορεία προς τις εκλογές. Μετά το χειμώνα έρχεται η άνοιξη και οι εκλογές στη χώρα μας. Τι βλέπετε, το πιθανότερο σενάριο μιλάει για δεύτερες εκλογές. Εσείς το πιστεύετε αυτό?
1: Δεν είσαι τόσο σίγουρος ότι για τον επόμενο.
0: Α, για πείτε, τι έγινε?
1: Όχι, τίποτα, μπορεί να γίνουν και τώρα. Αυτό είναι θέμα του Πρωθυπουργού, δεν είναι θεματικό.
0: Να έχουμε εκπλήξεις.

0: Μάλιστα. Το κρατάμε. Καλώς. Τι βλέπετε όμως όσον αφορά το οπότε θα γίνουν εκλογές, εντάξει, ας το αφήσουμε. Το αν θα έχουμε αποτέλεσμα από την πρώτη Κυριακή, θα πάμε στη δεύτερη εκλογή. Τι λέτε?
1: Η δεύτερη εκλογή είναι ιδιαίτερη εκλογή. Ο κάθε ψηφοφόρος θα θυμίζει το αποτέλεσμα του πρώτου και κρίνει για τις δεύτερες εκλογές. Τα ξέρουμε, το σενάριο είναι γνωστό. Ενισχύονται τα ακραία κόμματα. Το θέμα είναι αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Δεν πρέπει να ενισχύσουν ακραία κόμματα. Φαίνεται δημοσκοπικά ότι η Νέα Δημοκρατία προηγείται στην πρόθεση ψήφου, αλλά αυτό απομείνει να αποδειχθεί στην πράξη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Δράκο. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Ήταν ο Μπάμπης Δράκος. Είναι πλέον ο νέος πρόεδρος του Σωματείου των Συνταξιούχων ΟΑΕ της Καβάλας. Μιλήσαμε και για τα συνταξιούχα, μιλήσαμε βεβαίως και για την πολιτική σκηνή. Επαναλαμβάνω, είναι ένα ζωντανό πολιτικό «ον». Και πρώην πρόεδρος της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας εδώ στην Καβάλα. Λοιπόν, αυτά για το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, στη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και επιστροφή για το δεύτερο μέρος.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
5: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
6: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
5: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
6: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
5: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
6: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
7: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25.

0: 5 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25.
3: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία στον ανωδικό άξονα Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στην λεωφόρο Αθηνών και στη Νέα Χαλκιδόνα. Αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή έως και την Ε2 Πύλη προς την Δημητρίου Γούναρη και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού. Με γεμάτη ατζέντα ξεκινάει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην χώρα μας, με την ενέργεια, την ασφάλεια, την άμυνα και τις γεωπολιτικές εξελίξεις να βρίσκονται στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει. Ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε αυτήν την ώρα στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα έχει συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Γιώργο Γεραπετρίτη και θα ακολουθήσουν οι κοινές δηλώσεις των τύπων, ενώ θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη του 6ου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Σε 6.30 το απόγευμα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών θα αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην ΠΝΙΚΑ και σε 7 θα γίνει δεκτός από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάρκο Ρούμπιο, καλώς όρισε στη χώρα μας η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Όπως ανέφερε η συνάρτησή της, η επίσκεψη υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας των δύο χωρών και την κοινή δέσμευση για την προώθηση των προτεραιοτήτων του Ντόναλντ Τραμπ σε αμυντική συνεργασία, εμπόριο, επενδύσεις και ενέργεια. Σε ισχύ θα είναι ως και αύριο το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ανάλογα με τις μετακινήσεις του Μάρκο Ρούμπιο. Η αστυνομία καλεί και σήμερα τους οδηγούς να αποφύγουν πλήρως τη μετακίνησή τους με οχήματα στο κέντρο της Αθήνας. Θα επηρεαστούν βασικοί οδικοί άξονες πέριξ πλατείας Συντάγματος αλλά και κεντρικές λεωφόροι. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλευτικού πετρελαίου που είχε δεσμευθεί η κυβέρνηση να καταβάλει στους επαγγελματίες αλληλείς, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2026 και στα 24 λεπτά για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο του 2026, με στόχο την ενίσχυση των ελιέων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Παράλληλα, η κυβέρνηση διερευνά την ενεργοποίηση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση των αλλιέων για τους επόμενους μήνες και θα προβεί στις σχετικές ανακοινώσεις εντός του μηνός Οκτωβρίου. Πακέτο μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας λόγω του ενεργειακού κόστους ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Όπως ανέφερε, οι έκτακτες συνθήκες απαιτούν έκτακτες παρεμβάσεις και προανήγγειλε επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ. Στον εισαγγελέα οδηγούνται σε λίγη ώρα τα μέλη του κυκλώματος με τις εικονικές εταιρείες που ζημίωσε με πάνω από 5 εκατομμύρια τον ΕΦΚΑ και συνολικά το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για 8 άτομα, μεταξύ των οποίων τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του. Το κύκλωμα είχε ανοίξει 25 εικονικές εταιρείες από το 2021 με βασικούς αχυρανθρώπους, 2 λαδαπούς και 2 Έλληνες. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονται και από την αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές σε ελληνική τράπεζα, ενώ ερευνώνται και αλλαγές τους στο Βέλγιο. Περισσότερο από 250.000 μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς διαδήλωσαν χθες σε όλη την Γαλλία, διαμαρτυρώμενοι για τις ελλείψεις προσωπικού, υπερπλήρη τμήματα και κακή κατάσταση στις σχολικές υποδομές. Πορείες πραγματοποιήθηκαν σε πάνω από 40 πόλεις, με τις διαδηλώσεις να οδηγούν σε επεισόδια, συγκρούσεις με την αστυνομία, τραυματισμούς και χιλιάδες προσαγωγές. Στο Παρίσι σημειώθηκαν βανδαλισμοί και συγκρούσεις που οδήγησαν σε περίπου 500 συλλήψεις. Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, δήλωσε ότι τουλάχιστον 215 έφηβοι και 85 εργαζόμενοι στα σχολεία έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των διαδηλώσεων, χαρακτηρίζοντας τον απολογισμό τον βαρύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες για το εκπαιδευτικό σύστημα. Οι αρχές ασφαλείας του Ισραήλ προειδοποιούν για επιθέσεις εναντίον των Εβραίων σε όλο τον κόσμο με αφορμή τη σημερινή τρίτη μαύρη επέτειο από τις επιθέσεις 7 Οκτωβρίου στην χώρα. Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας συνιστά να αποφεύγονται τα ταξίδια σε χώρες όπως η Ιορδανία, το Κατάρ και η Αίγυπτος. Οι Ισραηλινοί που βρίσκονται στο εξωτερικό κλήθηκαν να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις. Στην ορειά της Γάζας, τουλάχιστον

0: Οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πλήγματα από του Ισραηλινού στρατού την ημέρα της τρίτης επετείου από την επίθεση. Οι ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην άλλη πλευρά των συνόρων από συγγενείς θυμάτων της επίθεσης που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις για να τιμήσουν τα θύματα, ιδίως στον τόπο του Φεστιβάλ Μουσικής Νόβα, όπου σκοτώθηκαν πάνω από 300 άνθρωποι 3 χρόνια νωρίτερα. Μόνιμη εκεχηρία στην Γάζα και λύσεις 2 κρατών, ο δρόμος για τη διαρκή ειρήνη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα αραιή συννεφιά αλλά και αρκετή ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία επίσης έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 27 βαθμούς και στα νησιά έως 23 με 26. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές από το απόγευμα προς το βράδυ στα βόρειο-δυτικά και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρειο-δυτικά. Η άνεμη νότη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Παρασκευή. Τέλος το Σάββατο στα δυτικά και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού. Στέγανο.
5: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
7: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζέννη Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζέννη Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζέννη Θωμαίδου.
8: Στο Το κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
9: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
8: Στην ποιότητα των κρεάτων.
9: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
8: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
9: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
8: Στο

0: 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-0201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Α. 88,6.

Με μια live εκτέλεση του προσκυνητή με τον Αρκίνο Ιωαννίδη, ξεκινήσαμε στο δεύτερο μέρος, στο πρωινό της ενημέρωσης των Αλφα Ράδιο στους 88 και 6. Και τώρα νομίζω ότι και εμείς πρέπει λίγο έτσι να συνεισφέρουμε με το ελάχιστο για αυτή την ιστορική μέρα. Η μέρα που βεβαίως στο άλλο ημισφαίριο ήταν βράδυ,

δικό μας ημισφαίριο ήταν, είναι, όταν ξεκίνησε το παιχνίδι, ήταν δύο τα χαράματα. Ο λόγος για την, για τον τελευταίο χορό, Last Dance, του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστή, κατά την άποψή μου, μεγαλύτερος και από τον Πελέ εννοείται, μεγαλύτερος και από τον Diego Maradona. Επαναλαμβάνω, κατά τη δική μου προσωπική ταπεινή άποψη. Ο λόγος λοιπόν για τον Lionel Messi, ο οποίος αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τα χρώματα της Εθνικής Αργεντινής, μια Εθνική Αργεντινής που την οδήγησε στην προηγούμενη διοργάνωση, όχι αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, του Κατάρ, στην κατάκτηση του τίτλου, και βεβαίως τώρα σε αυτή τη διοργάνωση του καλοκαιριού έφτασε μέχρι και τον τελικό εξαιτίας και κατά την άποψή μου μόνο λόγω Μέση. Οι υπόλοιποι καλοί ποδοσφαιριστές, και θα το δούμε και στις υπόλοιπες διοργανώσεις αλλά και στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα, είναι καλοί, επαναλαμβάνω, όμως αν δεν υπάρχει εκεί ο μεγαλύτερος όλων, ο GOAT, greatest of all time, greatest of all time, ο Lionel Messi, δεν μπορούν να κάνουν και πολλά. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Χθες λοιπόν αποχαιρέτησε όλο τον κόσμο. Αυτό το παιχνίδι το παρακολούθησε πάρα πολλοί κόσμος, εννοείται, διαδόσεις, αλλά μέχρι και σε σταθμούς λεωφορείων από διάφορα μέσα και από διάφορα κανάλια εννοώ, μεταδιδόταν έτσι ώστε όλο και περισσότερος κόσμος να το παρακολουθήσει, γιατί είναι ένα σημείο καμπής για το ποδόσφαιρο, όχι μόνο της Αργεντινής, το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Lionel Messi, ο μεγαλύτερος όλων, σταματάει από την Εθνική. Το τελευταίο λοιπόν παιχνίδι του Lionel Messi με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής ήταν γεμάτο συγκίνηση και στιγμές που μόνο εκείνος μπορούσε να προσφέρει. Στο κατάμεστο Monumental, ο Pulga, έτσι είναι το παρατσούκλι του, αποχαιρέτησε την Albiceleste. Η Albiceleste είναι η Εθνική Αργεντινής, τα άσπρα και τα γαλάζια, με γκολ και δύο ασίτ στη νίκη της Εθνικής Αργεντινής 3-0 επί του Μπενίν. Η βραδιά ήταν ξεχωριστή από την αρχή μέχρι το τέλος, με χιλιάδες φιλάθλους να δημιουργούν ένα σκηνικό γεμάτο συγκίνηση και αποθέωση για τον μεγάλο αρχηγό. Η συγκίνηση είχε ξεκινήσει αρκετή ώρα πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Ο Μέση δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του όταν είδε χιλιάδες κόσμου να έχουν περικυκλώσει το πούλμαν της Αργεντινής κατά τη διαδρομή του προς το γήπεδο, προς το Μονουμεντάλ. Υπάρχουν και σχετικά βίντεο, έτσι. Δεν το αφήνανε το λεωφορείο να προχωρήσει. Το γήπεδο της River Plate ήταν κατάμεστο, με φιλάθλους να ετοιμάζουν μια αποχαιρετιστήρια βραδιά αντάξια της περίστασης. Η σέντρα καθυστέρησε περίπου μισή ώρα, καθώς τα σόου και οι εκδηλώσεις για το Messi διαδέχονται το ένα το άλλο. Στον αγωνιστικό χώρο απλώθηκε μια τεράστια φανέλα με το νούμερο 10 και τη λέξη «Gracias», δηλαδή «Ευχαριστώ». Και όλα αυτά βεβαίως και με τη συνοδεία drone που έκαναν διάφορα σχήματα, το σχήμα του Messi να αγωνίζεται, τη φανέλα με το νούμερο 10, τη φωτογραφία βεβαίως με τα ντρόουν που κρατούσε στα χέρια του στο Μουντιάλ του Κατάρ το κύπελο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και πολλά πολλά άλλα. Η είσοδος της Αργεντινής στον αγωνιστικό χώρο προκάλεσε πανδαιμόνιο στις εξέδρες. Ο Μέση εμφανίστηκε μαζί με τους γιους του, που δεν μπόρεσε και δεν μπόρεσε μάλλον να κρύψει την συγκίνησή του. Κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου βούρκωσε, ενώ συγκινημένος ήταν και ο Lionel Scaloni, ο οποίος επίσης δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του. Ο Scaloni είναι ο προπονητής της Εθνικής Αργεντινής. Όταν το ρολόι έδειξε το 10ο λεπτό, το παιχνίδι σταμάτησε για λίγο, πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό του Μονιμεντάλ και οι φύλαθλοι αποθέωσαν το Μέση με τον ίδιο να ανταποδίδει το χειροκρότημα. Στο αγωνιστικό κομμάτι ο Μέση έδειξε και πάλι και σε αυτό το παιχνίδι τις διαθέσεις του, απειλώντας στο 7ο λεπτό. Το Μπενίνι προσπάθησε να κρατήσει την μπάλα και να αξιοποιήσει τις αντεπιθέσεις, ενώ η Αργεντινή αναζητούσε συνεχώς τον αρχηγό της. Στο 24 ο Μέση βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας του Μπενίν, όμως η προσπάθειά του με προβολή δεν βρήκε στόχο. Στο 32 είχε μία ακόμα σημαντική ευκαιρία, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει από κοντινή απόσταση. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ, με το 0-0 να παραμένει στον πίνακα του σκορ. Με την έναρξη του δευτέρου μέρους η Αργεντινή όμως βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 48 ο Μέση εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Οταμέντι κινήθηκε μέσα στην περιοχή και με πλασέ στην κίνηση έκανε το 1-0. Οι δύο προσφερειστές

δαλιάστηκαν μετά τον γκολ, γνωρίζοντας ότι αυτή ήταν η τελευταία τους εμφάνιση με τη φανέλα της χώρας τους, γιατί και ο Ταμέντι αποχωρεί. Ο Πούλγκα συνέχισε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και στο 61ο λεπτό τροφοδότησε τον Παζ, ο οποίος με εξαιρετικό πλασέ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, ανεβάζοντας το δίκτυο του σκορ στο 2-0 για την Αργεντινή. Το μεγάλο στιγμιότυπο ήρθε στο 71. Ο Μέση ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που καταλογίστηκε και ήταν εύστοχος διαμορφώνοντας το 3-0. Το Μονουμεντάλ ξέσπασε καθώς ο αρχηγός της Αργεντινής είχε πλέον πετύχει το γκολ που ήθελε στο τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα. Ο Πούλγκα συνέχισε να ψάχνει ακόμα ένα γκολ μέχρι το τέλος και να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του. Στο 89 έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα, όμως το σουτ μέσα από την περιοχή κατέληξε στο δοκάρι. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής αγκάλιασαν τον Μέση, ενώ αρκετοί παίκτες του Μπενίν, οι αντίπαλοι δηλαδή, έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Το βλέμμα του αρχηγού της Αργεντινής αποτύπωνε τη συγκίνηση της στιγμής, καθώς ολοκληρώθηκε το τελευταίο παιχνίδι με την εθνική ομάδα. Τώρα βεβαίως αν έχει αξία, η εθνική Αργεντινή αγωνίστηκε με τους Μαρτίνες, Γκιάι, Ρομέρο, Ταμέντι, Ταγκλιαφίκο. Το μεγάλο στιγμιότυπο ήρθε στο 71. Ο Μέση ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που καταλογίστηκε και ήταν εύστοχος διαμορφώνοντας το 3-0. Το Μονουμεντάλ ξέσπασε καθώς ο αρχηγός της Αργεντινής είχε πλέον πετύχει το γκολ που ήθελε στο τελευταίο του παιχνίδι με την εθνική ομάδα. Ο Πούλγκα συνέχισε να ψάχνει ακόμα ένα γκολ μέχρι το τέλος και να τροφοδοτεί τους συμπαίκτες του. Στο 89 έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα, όμως το σουτ μέσα από την περιοχή κατέληξε στο δοκάρι. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές της Αργεντινής αγκάλιασαν τον Μέση, ενώ αρκετοί παίκτες του Μπενίν, οι αντίπαλοι δηλαδή, έσπευσαν να φωτογραφηθούν μαζί του. Το βλέμμα του αρχηγού της Αργεντινής αποτύπωνε τη συγκίνηση της στιγμής, καθώς ολοκληρώθηκε το τελευταίο παιχνίδι με την εθνική ομάδα.

Φίκο, Μακάλιστερ, Ντεπόλ, Φερνάντες, Μέση, Άλβαρες και Λαουτάρο Μαρτίνες. Αυτά για το τελευταίο, το last dance που λένε, του μεγάλου αρχηγού. Μακάρι στο μέλλον το ποδόσφαιρο να βρει παίκτες αυτής της αξίας, αυτού του βεληνικούς, αυτής της λάμψης. Λέγαμε και όταν βλέπαμε τον Μαραντόνα ότι δύσκολα θα βγει ένας παίκτης σαν τον Μαραντόνα. Κι όμως στην πορεία εμφανίστηκε και δεν το συζητάω καν ότι είναι καλύτερος, κατά πολύ καλύτερος του Κριστιάνου Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο είναι ασύγκριτος στο κομμάτι του αθλητισμού. Είναι ένας αθλητής ο οποίος προσέχει το σώμα του, γυμνάζεται, δουλεύει με αυτό πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα. Κάθε μέρα χωρίς σταματημό. Δεν σημαίνει ότι ο Μέση έχει σταματήσει να προσέχει το σώμα του κτλ. Αλλά όχι στο βαθμό που το δουλεύει ο Ρονάλντο. Και για μένα, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει σύγκριση. Και τώρα προσέξτε κάτι που έτσι το διάβασα και βεβαίως έχει τη σημασία του για τον Λιονέλ Μέση. Αν δεν ήταν το ποδόσφαιρο, αν ο Μέση δεν είχε αυτό το χάρισμα, γιατί περί χαρίσματος μιλάμε, έτσι, να μιλάει στην μπάλα, αυτό το παιδί θα ήταν ένα δυστυχισμένο παιδί που θα ήταν εκεί στην Αργεντινή, στο Σαν Λορέντζο, είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του, θα σας γελάσω, αλλά δεν είναι από το κέντρο, λέει, από τον Buenos Aires, να το πούμε έτσι, είναι από μια άλλη περιοχή, η ιδιαίτερη πατρίδα του. Θα ήταν ένα δυστυχισμένο παιδί που θα ήταν, δεν θα ήταν νάνος, θα ήταν όμως ένα πολύ πολύ κοντό παιδί. Γιατί είχε ένα πρόβλημα με ένα γονίδιο που δεν το επέτρεπε την σωματική του ανάπτυξη. Εξαιτίας αυτού λοιπόν του προβλήματος, ομάδες από την Αργεντινή που το έβλεπαν σαν 10χρονο, 12χρονο παιδί και λίγο παραπάνω, ότι έχει αξία, ότι μπορεί να προχωρήσει, δεν συμφωνούσαν μαζί του να το πάρουν, γιατί οι γονείς του, και πολύ σωστά, ήθελαν ως ανταμοιβή να έχει ο Μέση μία θεραπεία, μία πανάκριβη θεραπεία που κόστιζε 1.000 ευρώ. Τώρα επίσης θα σας γελάσω, ή την ένεση ή 1.000 ευρώ το μήνα. Κάθε μέρα για 3 χρόνια της ζωής του, αυτά τα άγουρα χρόνια, 12χρονος, 13χρονος, ο Μέση έκανε ενέσεις, μία στο ένα πόδι, μία στο άλλο, στο γόνατο, για να μπορέσει να πάρει ύψος και να καταπολεμήσει αυτή την αδυναμία, αυτό το γονίδιο που δεν είχε και δεν του επέτρεπε την σωματική του ανάπλαση, δηλαδή τη σωματική του εξέλιξη. Αυτό το ποσό δεν μπορούσαν να το δώσουν ή δεν ήθελαν να το δώσουν οι ομάδες της Αργεντινής. Αυτό το ποσό αποφάσισε να το δώσει η Μπαρτσελόνα όταν το παιδί πήγε εκεί και δοκιμάστηκε και έδειξε την αξία του, και αυτός ο όρος ήταν να πάει στην Ακαδημία, την περίφημη Μασία της Βαρκελόνης, της Μπαρτσελόνα, και ήταν ένας από τους βασικούς όρους. Και μάλιστα αυτή η συμφωνία αποτυπώθηκε το πρώτο συμβόλαιο του μεγαλύτερου ποδοσφαιριστική του κόσμου, αποτυπώθηκε σε μια χαρτοπετσέτα, η οποία χαρτοπετσέτα είναι έκθεμα τώρα, έτσι, η συμφωνία, οι υπογραφές και τα λοιπά, ότι ναι, θα τον πάρουμε και θα κάνουμε αυτό που πρέπει, και αυτό που πρέπει ήταν να δίνουν 1.000 ευρώ για τη θεραπεία του Μέση, προκειμένου να πάρει ύψος. Και επαναλαμβάνω, πάμε στην αρχή τώρα, ξαναπάμε στην αρχή. Αν δεν ήταν το ποδόσφαιρο, αυτός ο υπέρτατος αστέρας του ποδοσφαίρου, ο κορυφαίος όλων διαχρονικά, κατά την προσωπική μου άποψη, επαναλαμβάνω για ακόμα μία φορά, θα ήταν ένα δυστυχισμένο παιδί, γιατί η οικογένειά του δεν θα είχε την δυνατότητα να καλύψει αυτά τα έξοδα, ένα δυστυχισμένο παιδί, πολύ πολύ κοντό, εκεί, σε κάποια πόλη της περιφέρειας, στην Αργεντινή. Να, είναι και ένας τρόπος έτσι να ξεφεύγει κάποιος από αυτά που έχει και μέσω του ποδοσφαίρου να πηγαίνει κατευθείαν στην κορυφή. Αυτά για τον Λιονέλ Μέση. Κλείνει ένα κεφάλαιο. Δεν σταματάει το ποδοσφαίρο, να το πούμε έτσι. Είναι εκεί στην Μαϊάμι, στο Ίντερ Μαϊάμι, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με μια συμφωνία όπου με το που θα τελειώσει το ποδόσφαιρο ο Μέση θα μείνει σε αυτό, όχι όμως ως ποδοσφαιριστής, ούτε καν ως προπονητής, το έχει ξεκαθαρίσει, δεν θα είναι προπονητής, αλλά θα είναι

0: ιδιοκτήτης μιας ποδοσφαιρικής ομάδας. Γιατί η συμφωνία που έχει κάνει είναι ότι θα υπάρξει επέκταση και θα γίνουν περισσότερες ομάδες στο αμερικάνικο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, το σόκερ, όχι του άλλου που χτυπιούνται ο ένας με τον άλλον με αυτά τα κράνη κτλ. Αλλά η συμφωνία είναι ότι με το που θα τελειώσει η καρδιά του και σε λίγο τελειώνει, και τελειώνει και το συμβόλαιό του με τη Μαϊάμι, να αποκτήσει το δικαίωμα να δημιουργήσει μία ποδοσφαιρική ομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες με ό,τι αυτό συνεπάγεται κτλ. Κτλ. Τα κέρδη από αυτήν και δεν το συζητάμε. Και βεβαίως και μόνο η δημοσιότητα ότι αυτή θα είναι η ομάδα του Μέση θα αποκτάει άλλη αξία αυτός ο σύλλογος. Λοιπόν, αρκετά είπαμε για τον μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή του πλανήτη. Η ώρα είναι 9.30, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι στις 12 η ώρα με το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Αλφα 88,6 νούμερο 1.

0: 98,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, Titi me preguntó.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την

0: Γραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
2: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
1: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το ειδόνι της ζωής σου.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
5: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
4: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
6: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
7: Πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
8: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: J-Lo, για τους άνοιμα.

σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων.

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
3: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας, αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία

0: πολιτισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Μπριτζ Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Μπριτζ. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία.

Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
2: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
1: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
2: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
1: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
2: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211. Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
5: Γιατί νιώθεις έτσι. Γιατί κολλάς τα ίδια.
4: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα. Και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αηδόνι της ζωής σου.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Α. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510 316 6.

0: 66. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
1: Καλώς σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Τετάρτης, 7 του Οκτωβρίου. Μαζί στον παλμό των τοπικών πανελλαδικών εξελίξεων, αλλά βεβαίως σήμερα είναι 7η Οκτωβρίου. Είναι η μέρα που, ναι, μπορείς να πεις ότι άλλαξε την πορεία. Σίγουρα της Μέσης Ανατολής. Πριν από 3 χρόνια έγινε αυτή η επίθεση, η τρομοκρατική επίθεση, με 1.200 άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Ισραηλινοί, κυρίως άμαχοι, σε αυτή την επίθεση της Χαμάς. Και βεβαίως όλοι γνωρίζουμε πως εξελίχθηκαν από εκεί και πέρα τα πράγματα. Με κατάληξη μέχρι στιγμής να έχουμε ανοιχτά μέτωπα, κυρίως στο Ιράν, στον Περσικό κόλπο, να πληρώνουμε όλη αυτή τη φασαρία. Ο λόγος φυσικά με το πετρέλαιο. Με ένα πετρέλαιο που κυμαίνεται σε υψηλές πτήσεις, δεν προβλέπεται να πέσει, και με ένα χειμώνα που φαίνεται ότι φέτος θα έρθει πιο νωρίς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γεγονός που πονοκεφαλιάζει τους πάντες, πονοκεφαλιάζει και τις κυβερνήσεις, όχι μόνο της χώρας μας, όλου του κόσμου, αλλά και της μεγάλης οικογένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως έχουμε πει, υπάρχουν πιέσεις κυρίως από τις χώρες του νότου της Ευρώπης, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, προκειμένου να υπάρχει μια δημοσιονομική χαλάρωση από τα αυστηρά όρια, τα περίφημα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να πάρει ανάσα, να βοηθηθεί. Στη χώρα μας δόθηκαν κάποια μέτρα και χθες ο Πρωθυπουργός κάποια άλλα ανήγγειλε σε ό,τι αφορά τους ψαράδες, τους αλιείς. Δόθηκε κάτι που το περιμένανε, διπλασιάστηκε δηλαδή η βοήθεια, η επιδότηση για το πετρέλαιο, αλλά δεν ξέρω αν αυτό φτάνει, μάλλον δεν φτάνει. Προκειμένου να βγουν στη θάλασσα, γιατί από την περασμένη Πέμπτη είναι εκτός. Στα υπόλοιπα, το κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένο. Μας ενδιαφέρει λίγο. Η επίσκεψη Ρούμπιο μας ενδιαφέρει πολύ. Πολύ, γιατί έχει πάρα πολλές σημειώσεις, μάλλον σημειολογία μέσα, και έχει και αρκετά μηνύματα αναφορικά με το μέλλον.

Οι δύο υπουργοί εξωτερικών, Ρούμπιο των Ηνωμένων Πολιτειών και Γεραπετρίτης της χώρας μας, έχουν κάνει δηλώσεις. Σπουδαίος, λέει, σύμμαχος η Ελλάδα, απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Εδώ αυτός ο κάθετος άξονας που θέλουν να δημιουργήσουν οι Αμερικάνοι μέσω της χώρας μας για να πάει στην Ευρώπη είναι το σημαντικότερο. Και όταν, γιατί κάποια στιγμή θα ηρεμήσουν τα πράγματα, τότε θα έχουμε εξελίξεις.

0: Το ηρεμία πάει και για τον πόλεμο της Ουκρανίας. Εξελίξεις στις οποίες η χώρα μας δεν θα είναι στο μενού, θα είναι στο τραπέζι, όπως συνηθίζουν να λένε οι διπλωμάτες. Από την πλευρά τους η Ελλάδα, την πλευρά της η Ελλάδα, έχει τα δικά της, έχει την Τουρκία, έχει τον εξοπλισμό, έχει τα F-35. Με τον κ. Πατρίτη να λέει ότι αυτά τα F-35, που κάποια στιγμή θα έρθουν στο τέλος της δεκαετίας που τρέχει, αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση μεταξύ των δύο χωρών. Αυτό που θέλουμε, και για να μην μακρηγορούμε, είναι ότι θα χρυσοπληρώσουμε, εννοείται, αυτά τα 20 στην αρχή και συν 20 είναι το οψιόν αγοράς, αυτά τα αεροσκάφη που είναι σωστά χαρακτηρίζονται ως υπτάμενα στρατηγία, αλλά για να κάνουν τη διαφορά, πέρα από το γεγονός ότι δεν εντοπίζονται, για να κάνουν τη διαφορά και πραγματικά να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο άλμα σε σχέση, στρατιωτικό σε σχέση με την Τουρκία, είναι να εξοπλιστούν και με τα κατάλληλα όπλα. Εδώ είναι, θα βγει κάτι καλό σε αυτό. Συγκεκριμένοι πύραυλοι που κάτω από όλες συνθήκες δεν θα υπήρζαμε καν ως χώρα να τους αποκτήσουμε. Τώρα, ναι, υπάρχουν αυτές οι ελπίδες και αν αυτές βγουν αληθινές, τότε ναι, κάπου εκεί στο τέλος της δεκαετίας, όταν θα αρχίσουν να έρχονται αυτά τα F-35, βεβαίως και τώρα υπάρχει ποιοτικό άλμα, ποιοτική διαφορά, με τα F-35 θα είναι τεράστια αυτή η διαφορά. Και το γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν είναι αυτοί που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, παίζει ρόλο και αυτό, η στρατιωτική ενίσχυση της χώρας μας. Σήμερα, στη σημερινή εκπομπή, θα ασχοληθούμε βεβαίως με όλα αυτά. Θα μιλήσουμε και για πολλά άλλα και για την κοινωνία μας και για τα προβλήματά της. Σε λίγη ώρα θα μιλήσουμε με τον πανεπιστημιακό συγγραφέα, αλλά προπάντων δάσκαλο, τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Το βλέπετε, φαντάζομαι, και τον ακούτε και στα social media, η γνώμη του. Βεβαίως έχει βαρύνεστα σημασία και θέλουμε να την έχουμε, να την ακούσουμε. Επίσης, στο δεύτερο μισό της εκπομπής, θα κάνουμε τον απολογισμό της Καβάλα Expo 2026. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, τον Γιάννη Παναγιωτίδη. Πρώτα θα πάμε στις διαφημίσεις.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης.

0: Στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 6230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
3: Α 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα κατευθείαν να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο. Έχει πολλές ιδιότητες. Πανεπιστημιακός, συγγραφέας, αλλά φαντάζομαι ότι η ιδιότητα που προτιμάει είναι αυτή του δασκάλου. Καλό σας μεσημέρι από την Καβάλα, κύριε Μελετόπουλε. Συμφωνείτε με αυτό?
1: Καλημέρα, καλημερίζω τους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θεωρώ την ιδιότητα του δασκάλου ανώτερη από οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, πολιτικού, καλλιτέχνη, ποδοσφαιριστή.
0: Έτσι, σωστά.
1: Στρατηγού. Ο δάσκαλος είναι η διαμόρφωση του μέλλοντος ενός έθνους.
0: Σωστά, σωστά. Ξέρετε, είναι, το λέμε γιατρέ, είναι τίτλος τιμής και δάσκαλος είναι επίσης τίτλος τιμής στην ελληνική κοινωνία.
1: Δηλαδή θα την έβαζα την ιδιότητα του δασκάλου ακριβώς ισότιμα δίπλα σε αυτήν του ιερέα, του γιατρού, του στρατιώτη. Αυτές είναι οι βασικές, ας πούμε, οι λειτουργίες μιας κοινωνίας χωρίς οποίες δεν μπορεί να δεις μια λειτουργία. Αλλά ο δάσκαλος δουλεύει στη συνείδηση των ανθρώπων. Και αν σήμερα η Ελλάδα βρίσκεται σε αυτή τη μεγάλη κατάπτωση, είναι διότι περνάει μεγάλη κρίση στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
0: Εδώ, από εδώ θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Μελετόπουλε.
1: Δεν μεταδίδονται στους Ελληνόπαιδες, δεν μεταδίδονται αξίες, ιδανικά, όραμα, ταυτότητα, συνείδηση του ποιοι είμαστε και πού θέλουμε να πάμε, η κλασική παιδεία, η ελληνική γλώσσα. Αυτά δεν μεταδίδονται σωστά και γι' αυτό έχουμε αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί ο εγκέφαλός μας σωστά.
0: Θέλω να κάνουμε αυτή την κουβέντα, όπως είπα στην αρχή της συζήτησής μας, αλλά θέλω να την κάνουμε μέσω Γαλλίας. Να κάνουμε δηλαδή μια μεγάλη στροφή. Και θέλω ένα δικό σας σχόλιο για αυτό που συμβαίνει στη Γαλλία. Γιατί το λέω αυτό, δάσκαλε, έτσι θα σας αποκαλώ. Γιατί, διότι τα αιτήματα των μαθητών ως επιτοπλίστο, κυρίως είναι οι μαθητές αυτοί που βγαίνουν στον δρόμο στη Γαλλία, είναι λίγο ή πολύ τα ίδια με αυτά που έχουμε στη χώρα μας.
1: Κοιτάξτε, τώρα στη Γαλλία συνέβη το εξής. Ο Μακρόν, προκειμένου να κάνει περικοπές στον προϋπολογισμό, συμπεριέλαβε τα σχολεία. Δηλαδή να μειώσει τις προσλήψεις καθηγητών, να κόψει χρήματα από τις επισκευές των υποδομών.
0: Ναι, υποδομές και τα λοιπά. Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρει και ένας από εκεί. Αγανακτισμένος λοιπόν ο κόσμος λέει κόψε από αλλού. Κόψε, ξέρω εγώ, από περιττές δαπάνες που έχουν σχέση. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια δαπανούν σήμερα οι κυβερνήσεις στον δυτικό κόσμο για διαφήμιση του έργου του?
0: Όχι, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω, δεν την γνωρίζω, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ξέρετε πόσα εκατομμύρια. Και στην Ελλάδα πληρώνουν τα υπουργεία, διαφημιστικές εταιρείες, επικοινωνιολόγους.
0: Τώρα ναι, αυτή την περίφημη διαφήμιση για το μεταναστευτικό που έχει δύο μετανάστες που μιλάνε και λένε ότι κάνουν λάθος. Ναι,
1: να πάω στο άλλο θέμα. Ένα μεγάλο μέρος της δυτικής κοινή γνώμης, σημαντικό πλέον, όλο και σημαντικότερο, αγανακτή, διότι ξοδεύονται πάρα πολλά χρήματα για πρόσφυγες που έρχονται από άλλες χώρες για να επιβιώσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τα κράτη ξοδεύουν πλέον εκατομμύρια, δεν ξέρω πώς είναι και δισεκατομμύρια. Επιδόματα και τα λοιπά, και τα χρήματα αυτά τα στερείται ο ηθαγενής πληθυσμός.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα ηθικό δίλημα, βέβαια, με την έννοια ότι ωραία, και αυτούς τους ανθρώπους θα τους αφήσουν να πεθάνουν στο πείνα και τα λοιπά, αλλά πάντως είναι τόσα πολλά πλέον τα χρήματα που θα πανώνται σε αυτή την κατεύθυνση, ώστε υπάρχει,

0: είχαν ανάκτηση.
1: Mm-hmm.
0: Λοιπόν, βάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι τα παιδιά στη Γαλλία, το εκπαιδευτικό σύστημα δεν έχει τα δικά μας τα χάνια. Έτσι, γνωρίζω, έχω ζήσει πολλά χρόνια έξω και παρακολουθώ τις παιδιά, έχω φίλους στη Γαλλία κτλ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει τα δικά μας τα χάνια. Ακόμα λειτουργεί, δηλαδή είναι δύσκολες εξετάσεις για να οι προαγωγικές εξετάσεις. Το μπακαλωρέα έχει μια αξία. Δεν είναι, ας πούμε, στην Πίζα είναι πολύ ανώτερες και πολύ ανώτερες βαθμίδες από εμάς. Το διαγωνισμό της Πίζας που μετράει την κατανόηση κειμένου, τη μαθηματική σκέψη κτλ. Δεν έχει τα δικά μας.
1: Και όπου έχουμε πάρα πολύ καλό, κακό βαθμό σε αυτή την.
0: Ναι, πατώσαμε. Μα εγώ αυτά τα ανέλυτα. Έβγαλα και ένα ειδικό βιντεάκι με αυτά τα πράγματα για το διαγωνισμό της Πίζας. Δηλαδή ότι ότι δύο στους τέσσερις μαθητές τελειώνουν το γυμνάσιο και δεν ξέρουν να κάνουν απλές μαθηματικές πράξεις. Ή ότι οι 4 στους 10 δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο από αυτή τη ηλικία, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο. Αυτό είναι, πρέπει να το κλείσουμε το Υπουργείο Παιδείας. Και δεν είδα καμία αντίδραση από το Υπουργείο Παιδείας. Καμία. Να κάνει μια αυτοκριτική. Ή να πει ότι να κάτσουμε κάτω όλοι μαζί να δούμε τι γίνεται. Να φωνάξει, ξέρω εγώ, 20 διανοωμένους εκπαιδευτικούς κτλ. Να κάτσουν γύρω-γύρω από ένα τραπέζι να κάνουν ένα brainstorm για το τι μπορεί να γίνει για να συγκροτήσουμε. Η παιδεία μας χρειάζεται ανασυγκρότηση εκ του μηδενός.
1: Ναι.
0: Παρηφανέστηκε το Υπουργείο Παιδείας προημερών ότι έχουμε βάλει τόσους διαδραστικούς πίνακες. Πρώτον, οι διαδραστικοί πίνακες είναι ξεπερασμένοι.
1: Ακριβώς. Είμαστε σε άλλη εποχή. Πιο πίσω εποχή.
0: Βεβαίως, ναι. Στο εξωτερικό έχουν όχι, δεν εννοώ αυτό. Στο εξωτερικό έχουν επιστρέψει και στην Αμερική και σε σκανδιναβικές χώρες που ας πούμε, είναι στην πρωτοπορία της εκπαίδευσης. Έχουν επιστρέψει στο μαύρο πίνακα και στην κοιμωλία γιατί έχουν καταλάβει ότι μόνο όταν το παιδί χαράξει υλικά μια λέξη στον πίνακα τη μαθαίνει.
1: Αυτό το ξέρω για τη Σκανδιναβία ότι αποσύρουν τα τάμπλετ. Εκεί που θέλουμε να πάμε εμείς, τα έχουν αποσύρει ήδη.
0: Τι αποσύρουν τα τάμπλετ. Θέλω να πω ότι έχουν ξεπεράσει αυτό το θέμα και έχουν καταλάβει ότι όλα αυτά. Άρα λοιπόν το να παραπονιέσαι το να περηφανεύεσαι για τους διαδραστικούς πίνακες.
1: Είναι στην ουσία ομολογία αποτυχίας.
0: Αυτό είναι το επίτευγμα σου. Αφού με τους διαδραστικούς πίνακες δεν καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται. Είμαστε λειτουργικά αναλφάβητοι. Λοιπόν, επομένως θέλει μια ολιστική προσέγγιση η παιδεία. Mm-hmm. Η ανασυγκρότηση πρέπει να γίνει σε επίπεδο και λειτουργίας των σχολείων, διοικητικής και εκπαιδευτικής και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κανείς δεν ασχολήθηκε με το δάσκαλο. Ουδής ασχολήθηκε με το δάσκαλο. Αυτό που λέμε δάσκαλος, τι είναι ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα, τι είναι αυτός ο άνθρωπος, πού βρίσκεται στην κοινωνική αξιολόγηση, στην κοινωνική πυραμίδα. Πώς τον βλέπει η κοινωνία, πώς τον βλέπουν οι γονείς, πώς τον βλέπουν τα παιδιά, πώς βλέπει ο ίδιος τον εαυτό του, τι ανάγκες έχει, τι μόρφωση έχει πάρει από το πανεπιστήμιο. Τώρα, να σας πω το δηλητηριώδες ότι έπαιρνα συνεντεύξεις 11 χρόνια που ήμουν διευθυντής ενός μεγάλου σχολείου. Έπαιρνα
1: συνεντεύξεις. Στην Ιόνιο σχολή.
0: Ναι, ναι. Έπαιρνα συνεντεύξεις από φιλολόγους και δεν ξέραν να κλείνουν ένα ανώμαλο ρήμα. Εγώ ξέρω που τελείωσα το κλασικό λύκειο στην Ελλάδα. Το 81 και έφυγα για την Ελβετία. Και όμως ξέρω να σας κλείνω τα ανώμαλα ρήματα. Τα περισσότερα ξέρω να τα πω απ' έξω από τότε. Και δεν ξέρεις να μου πεις εσύ, ή ξέρω εγώ ρωτούσα το μολόν, λάβε. Από πού βγαίνει το μολόν, δεν ήξερε σχεδόν κανείς. Ένας άλλος, ας πούμε, φιλόλογος μου είπε ότι το πάτερ μόνο εν τη ουρανή, το εν είναι ο ένα. Μιλάμε τώρα για τέτοιο επίπεδο ανθρώπων που του έχει δώσει το ελληνικό πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε τώρα. Τα πτυχία να τα πάρουμε πίσω, δεν θα τα πάρουμε. Θα κάνουμε όμως ένα πολύ ισχυρό μηχανισμό επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Θα έλεγα δε, όχι μόνο επιμόρφωση, δηλαδή διαιτέ σχολείο για να μάθει αυτά που δεν έμαθε στο πανεπιστήμιο, αλλά θα έλεγα να προβλέψουμε κάτι που υπάρχει σε άλλες χώρες, κάθε ξέρω εγώ 3 χρόνια ή κάθε 5 χρόνια, να δίνουμε μια χρονιά ή έστω ένα εξάμεινο στους εκπαιδευτικούς να κάτσουν ξανά στα δρανία να περάσουν μια σχολή.
1: Ήδη ακούω και τις διαμαρτυρίες των συνδικαλιστών. Επιπλέον έργο, αντισυνταγματικά, ήδη τα ακούω και τα βλέπω. Με αυτά που λέτε, να το ξέρετε.
0: Δεν κατάλαβα γιατί έχουν αντίρρηση οι συνδικαλιστές στην επιμόρφωση.
1: Όπως έχουν αντίρρηση και στην αξιολόγηση, κύριε δάσκαλε.
0: Ακούστε, να πάμε στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι άλλο πράγμα. Ο τρόπος που οργανώθηκε η αξιολόγηση είναι τελώς λάθος. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνεται ούτε από τον προϊστάμενο της πολιτικής μονάδας, από τον διευθυντή της πολιτικής μονάδας, ούτε από κάποιο σύμβουλο που θα πάει μια φορά. Πρέπει να δημιουργηθεί ένα στόμα αξιολογητών, οι οποίοι να έχουν περάσει μια ειδική εκπαίδευση σε κάποιο σύγχρονο σύστημα αξιολόγησης σχολικής μονάδας και σχολικού έργου και εκπαιδευτικών φυσικά. Ένας άνθρωπος όπου η δουλειά του θα είναι αυτή.

0: διευθυντής πολιτικής μονάδας δεν μπορεί να αξιολογήσει τον υφιστάμενο του. Μπορεί να τον αξιολογήσει μέχρι και ενός ορισμένου ορίου.
1: Mm.
0: Γιατί είναι σε καθημερινό συγχρονισμό μαζί του. Και σε ανθρώπινο επίπεδο να το δει κανείς. Εγώ, ας πούμε, είχα τα χρόνια της καριέρας μου, που δεν ήταν και λίγα, είχα, ας πούμε, συναδέλφους που ήταν, δεν έπρεπε να διδάσκουν. Αλλά επειδή σε ανθρώπινο επίπεδο οι άνθρωποι αυτοί και εγώ είχαν προβλήματα ψυχολογικά κτλ., είχες μια αναστολή να το διατυπώσεις. Λοιπόν, όμως δεν φταίνε τα παιδιά μας και τίποτα. Υπάρχουν τρόποι οι ακατάλληλοι δάσκαλοι να επιμορφωθούν ή να κάνουν κάποια άλλη εργασία στα πλαίσια ενός σχολείου. Να γίνει να πάρουν στα χέρια το My School ή να κάνουν κάποιες διοικητικές. Υπάρχουν τρόποι ώστε να μην απολυθούν οι εκπαιδευτικοί που θα αξιολογηθούν αρνητικά. Υπάρχουν. Mm-hmm. Αλλά αυτά όλα πρέπει να τα σχεδιάσει και να τα εφαρμόσει μια ομάδα ανθρώπων που έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Οι υπουργοί παιδείας στην Ελλάδα δεν έχουν σχέση με την εκπαίδευση. Οι περισσότεροι δεν έχουν πει σε σχολική τάξη. Επομένως, πώς, ας πούμε, θα καταλάβεις αν το μέτρο το οποίο σχεδιάζει θα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε ένα σχολείο.
1: Με λίγα λόγια, πρέπει να είναι παροτοκαπνισμένοι, να γνωρίζουν στο πεδίο τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Μα δεν είδα ούτε συμβούλους εκπαιδευτικούς να παίρνουν οι υπουργοί παιδείας. Δεν πειράζει δίπλα τους πέντε παλιούς δασκάλους, γλυκιάρχες, γυμνασιάρχες, διευθυντές δημοτικών, ξέρω και τα λοιπά, να τους βάλουν δίπλα τους να τους συμβουλεύονται για αυτά που κάνουν. Ούτε. Τα ξέρουν όλα από μόνοι τους. Ενώ οι άνθρωποι δεν έχουν καμία θέση με την εκπαίδευση.
1: Λοιπόν. Περιγράφεται μια κατάσταση που είναι, θα έλεγα, βεβαίως δύσκολη, αλλά δεν υπάρχει και φως στο τούνελ. Είναι μια...
0: Βεβαίως υπάρχει σαφέστατα φως στο τούνελ. Εάν αποφασίσουμε ως κοινωνία ότι θέλουμε ένα σωστό εκπαιδευτικό σύστημα. Μπορούμε να το σχεδιάσουμε και να το εφαρμόσουμε. Το έχει κάνει ο Γιωργούλης, το έχει κάνει ο Παπανούσος και το έχει γίνει στο μάλλον. Το έχει κάνει ο Δελμούζος με τους δημοτικιστές Διελευθερίου Βενιζέλου. Ομάδες ανθρώπων που είχαν σχέση με την εκπαίδευση και στήσαν εξ αρχής το εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό χρειαζόμαστε σήμερα εξ αρχής να το στήσουμε.
1: Μάλιστα. Μια εκπαιδευτική επανάσταση στην ουσία μας προτείνεται.
0: Αν δεν κάνουμε εκπαιδευτική επανάσταση και ευρύτερα θα έλεγα πολιτισμική επανάσταση, για να χρησιμοποιήσω τον όρο του ΜΑΟ, εάν δεν κάνουμε λοιπόν μια ευρύτερη, ας πούμε, μεταρρύθμιση του πνεύματος στην Ελλάδα, όλα τα άλλα θα προσκύνουν σε έναν τοίχο. Διοικητικές μεταρρυθμίσεις, πολιτικές μεταρρυθμίσεις, συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, οικονομικές μεταρρυθμίσεις, όλα θα πέφτουν σε ένα

0: και τεράστιο ενδιαφέρον για τα παιδιά μας πρόκειται, για το μέλλον της χώρας μας πρόκειται. Αλλά θέλω, επειδή ο χρόνος είναι συγκεκριμένος, θέλω να πάμε και σε ένα άλλο κεφάλαιο. Θέλω να μιλήσουμε, γιατί και εσείς είστε ένας δραστήριος άνθρωπος, σας παρακολουθώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα σχόλιά σας, τις αναλύσεις σας για τις πολιτικές εξελίξεις, την πολιτική πορεία του τόπου μας. Θεωρείτε ότι τώρα με αυτές τις εκλογές έρχεται κάποια αλλαγή, με τις εκλογές που έρχονται κάποια στιγμή την Άνοιξη? Κάποιοι λένε και πολύ νωρίτερα, τέλος πάντων, από την Άνοιξη. Ναι, αυτό λέω. Θα υπάρξει κάποια αλλαγή ή θα έχουμε μία από τα ίδια, έτσι όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις?
1: Ωραία, θα σας πω. Αν κατέβουν τα υφιστάμενα πολιτικά σχήματα, θα έχουμε μία από τα ίδια και χειρότερα ακόμα. Διότι θα έχουμε μία εξαιρετικά αποδυναμωμένη Νέα Δημοκρατία που θα κινηθεί στο όριο του 20% κατά τη γνώμη μου και καθορισμένους σοβαρούς δημοσκοπούς. Θα έχουμε μία παστερμία κομμάτων που δεν συγκροτούν εναλλακτική λύση προς την σημερινή κυβέρνηση. Και θα ανακυκλωθεί το παρόν αποτυχημένο σύστημα. Έτσι, σε διάφορα σχήματα. Η μόνη περίπτωση να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο, το πολιτικό, το σαφέστατο αδιέξοδο, είναι να εμφανιστεί μια καινούργια πολιτική δύναμη με καινούργια πρόσωπα. Αυτό νομίζω ότι θα επιχειρήσει να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Να εμφανίσει μια καινούργια δύναμη με καινούργια πρόσωπα, προσωπικότητες από την κοινωνία. Θα έχει και κάποιους από το παλιό πολιτικό σύστημα, αλλά κυρίως το στελεχιακό δυναμικό θα είναι νέα πρόσωπα με εμπειρία, με ήθος, με ακεραιότητα. Αυτό μπορεί να αλλάξει πραγματικά, να γίνει ο game changer.
0: Το ερώτημα είναι, γιατί δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα, κύριε Μελετόπουλε?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το σταθμίζει και περιμένει επιπλέον να δει πότε θα προκυρηθούν εκλογές και θα το κάνει πολύ κοντά στην προκήρυξη των εκλογών. Αυτή είναι η εκτίμηση που δεν ξέρω.
0: Για ποιο λόγο λέτε εσείς θα συμβεί αυτό? Για να μην έχει φθορά, όπως για παράδειγμα η Καρισιανού?
1: Κοιτάξτε, και η Καρισιανού και ο Τσίπρας, επειδή ζούμε σε ένα πάρα πολύ τοξικό αυτή τη περιβάλλον, το οποίο κυρίως προέρχεται από τους κυβερνητικούς κύκλους. Δηλαδή η κυβέρνηση εμφανίζει αυτή τη στιγμή ένα πανικό και μια ιστερία μπροστά στο ενδεχόμενο να χάσει την εξουσία. Και θα τη χάσει, είναι βέβαιο. Αλλά σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον, το να στηριχθεί σε μια αντιπαράθεση, ας πούμε, χωρίς νόμους, χωρίς κανόνες και χωρίς όρια, είναι θεωρητικό. Καλύτερο δεν είναι, εάν ο Σαμαράς πράγματι σκοπεύει να εμφανίσει ένα κόμμα υποψήφιο για τις ερχόμενες εκλογές, να δουλεύει συστηματικά, να μαζέψει ανθρώπους, να φτιάξει ένα καλό πρόγραμμα ριζοσπαστικό, να δημιουργήσει μια δομή, να φτιάξει μια σωστή, αν θέλετε, ιδρυτική διακήρυξη, να κάνει μια ζήμωση λοιπόν στο παρασκήνιο, και όταν έρθει η ώρα θα το εμφανίσει και θα πιστεύω ότι θα είναι τόσο, ας πούμε, εντυπωσιακό και σωστό και σε σωστές βάσεις, που θα γίνει αποδεκτό από ένα πολύ σημαντικό μέρος.

0: και στις σωστές βάσεις που θα γίνει αποδεκτό από ένα πολύ σημαντικό μέρος του εκλογικού σώματος.
1: Το επιχείρημα που χρησιμοποιείται από πολλούς ότι αυτό που πάει να κάνει ο Σαμαράς έχει βάση περισσότερο στην προσωπική του πικρία παρά στις πολιτικές διαφορές με την κυβέρνηση και κυρίως με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εσείς πώς το ακούτε?
0: Ως αστείο. Ένας άνθρωπος που έχει διατελέσει πρωθυπουργός δεν έχει πικρίες. Όσοι πολιτικοί γίνανε πρωθυπουργοί. 5-10. Επίσης δεν είναι αυτός ο Σαμαράς. Δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινείται βάσει αποθυμένων πικριών κλπ. Αυτά αναζητήστε τα αλλού. Είναι ένας άνθρωπος με τεράστια πατριωτική αντίληψη. Έχει για την πατρίδα πραγματικό έρωτα. Είναι έμπειρος. Έχει διαχειριστεί τη χώρα στην πιο κρίσιμη περίοδο των μνημονίων. Με μεγάλη επιτυχία. Καθώς εάν δεν έπεσε ο Σαμαράς, θα μας και βγάλει από τα μνημόνια πολύ νωρίτερα. Ενώ ο Τσίπρας μας δέσμευσε με έναν τρόπο απίστευτο.
1: Δηλαδή,
0: η δέσμευση της Ελλάδας, την οποία έκανε η κυβέρνηση.
1: Για 99 χρόνια, ναι, ναι.
0: Καθαρά δικαιοκρατική. Καθαρά δικαιοκρατική. Ο Σαμαράς δεν το έκανε.
1: Το οποίο βεβαίως ο Τσίπρας το κατάλαβε και εκ των υστέρων είπε ότι ήταν λάθος. Ότι βιάστηκε.
0: Τώρα
1: είναι αργά, έτσι. Στο χυμένο γάλα κλέμε, ναι.
0: Λοιπόν, ακούστε με. Εδώ δεν αρκεί μια προσωπική πικρία για να συγκεκριθήσει ένα πολιτικό κόμμα, μια πολιτική παράταξη. Τα κόμματα δημιουργούνται όταν υπάρχει μια κοινωνική ανάγκη προς τούτο. Εάν υπάρχει κόμμα Σαμαρά, θα είναι ένα κόμμα που θα ανταποκριθεί στο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για ένα κόμμα που θα εκφράζει αξιακά την ελληνική κοινωνία. Διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο κόμμα. Η κυβέρνηση έχει αποκοπεί πλήρως από την ελληνική ταυτότητα και τις προτεραιότητες των Ελλήνων. Κινείται σε μια τελείως άλλη δική της αυτοαναφορική κατεύθυνση. Υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού εκλογικού σώματος που είναι άστεγο. Νομίζω ότι ξεκινάει από την αυτοτική δεξιά και φτάνει μέσα στο πατριωτικό Πασόκ.
1: Mm-hmm.
0: Είναι η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Εκεί θα κινηθεί ο Σαμαράς εφόσον κατέβει. Και γι' αυτό και θεωρώ προσωπικά ότι οι εκτιμήσεις που κάνουν διάφοροι ηλικιωμένοι δημοσκόποι εκτός τόπου και χρόνου είναι άσχετες με αυτό που θα συμβεί. Θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό εάν τελικώς δημιουργηθεί το κόμμα Σαμαρά.
1: Εννοείται τον κύριο Δρυμινιώτη.
0: Όχι, δεν προσωποποιώ, ούτε θα φέρω ποτέ ονόματα.
1: Τέλος πάντων.
0: Αλλά βγαίνουν διάφοροι υποτίθεται παλέμαχοι δημοσκόποι και λένε τώρα διάφορα πράγματα που είναι πραγματικά νοητή.
1: Ξέρετε κάτι, και αυτό είναι η τελευταία ερώτηση, γιατί έχουμε ξεπεράσει το χρόνο μας, δάσκαλε. Εγώ ως πολίτης, αυτό που θέλω είναι να μην βρεθούμε στο ενδεχόμενο, σοβαρό ενδεχόμενο, της ακυβερνησίας. Να έχουμε πανσπερμία κομμάτων με μικρά ποσοστά, εσύ το 5, εγώ το 7, ο άλλος το 10, και τελικά να μην βγαίνει άκρη. Και εκεί αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Και εκεί κάποιοι από τους ισχυρούς μπορεί να εκμεταλλευτούν την κατάσταση. Σε κάποιες άλλες εκλογές.
0: Καταρχήν, τώρα που έχουμε τυπικά αυτοδύναμη κυβέρνηση, κατουσίαν έχουμε ακυβερνησία. Όλα αυτά που γίνονται, που έγιναν τα τελευταία, τον τελευταίο καιρό με τις υποκλοπές, την εξέλιξη των υπόθεσεων των τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ κτλ. Είναι ακυβερνησία είναι στην ουσία. Έτσι, ότι κάει και η μισή Ελλάδα είναι ακυβερνησία. Δεν κυβερνάται η χώρα. Έτσι, αυτό δεν λέγεται κυβέρνηση. Επομένως, δεύτερον, το Σύνταγμα προβλέπει σαφή διαδικασία για να συμβιβαστεί η κυβέρνηση. Δεν είχαμε 5 χρόνια την κυβέρνηση του Τσίπρα Καμένου, δεν είχαμε κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, δεν είχαμε κυβέρνηση Παπαδήμου, δεν είχαμε κυβέρνηση προηγουμένως, για να πάμε παλιότερα, Ζολότα, Τζανετάκη.
1: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι. Τώρα, έστω εντάξει, καταλαβαίνω προεκλογικό είναι, κανείς δεν θέλει να συνεργαστεί με κανέναν. Να πάει να συνεργαστεί ο άλλος και εγώ να είμαι μόνος μου.
0: Μην τα πιστεύετε. Εάν δεν κατέβει ο Σαμαράς,
1: ναι,
0: το πιθανότερο σενάριο είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη-Τσίπρα.
1: Μητσοτάκη-Τσίπρα, λέτε.
0: Βεβαίως αυτό, βεβαίως. Διότι μοιράζονται περίπου τις ίδιες αξίες. Δεν έχουν σοβαρές διαφορές. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο τρόπος που αντιμετώπισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τη συμφωνία των Πρεσπών, την οποία καταράκωσαν τα Σκόπια, δείχνει στην ουσία την αποδέχτηκε και όχι μόνο την αποδέχτηκε, τη θεωρεί και σπουδαία συμφωνία, αφού τη στιγμή που τα Σκόπια την έχουν στην ουσία πετάξει στα σκουπίδια, η ελληνική κυβέρνηση τη θεωρεί ιερών και όσιο. Αλλά και ο τρόπος που διαχειρίστηκε την υπόθεση των βουλγαρικών κοιμηλίων, δηλαδή που δώσαμε το.
1: Τα λείψανα του Σαμουήλ, ναι.
0: Για να πάρουμε τώρα 48 από τα 1.300 κοιμήλια που έπρεπε να πάρουμε, δείχνει επίσης ότι η κυβέρνηση δεν έχει

0: αίσθηση αυτού που λέμε εθνική αξιοπρέπεια, όπως δεν είχε και ο Τσίπρας. Το ίδιο. Χάρισε το όνομα Μακεδονία, το ιερό όνομα Μακεδονία στους Σκοπιανούς και τώρα η σημερινή κυβέρνηση κινείται στην ίδια αξιακή αντίληψη. Είναι πολύ κοντά τα δύο αυτά κόμματα, τα δύο αυτά επιτελεία και για τη δική μου πεποίθηση είναι ότι αν δεν υπάρχει ένα κόμμα αυτή τη στιγμή να κατέβει να το στηρίξει ο ελληνικός λαός, να μπορέσει να βγάλει τη χώρα από τα διέξοδο, θα καταλήξουμε σε μια συγκυβέρνηση Μητσοτάκη, Τσίπρα, ίσως και ο λίγο Πασόκ.
1: Ξέρετε, τα καταγράφουμε. Ακριβώς, τα καταγράφουμε. Γερή να είμαστε τους επόμενους μήνες να τα αξιολογήσουμε και να τα συζητήσουμε και πάλι. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, ήταν πολύ χρήσιμη. Ήταν ο Μελέτης Μελετόπουλος, επαναλαμβάνω, πανεπιστημιακός, συγγραφέας και πρωτίστως δάσκαλος. Μιλήσαμε κυρίαρχα για την παιδεία, για το έλλειμμα που υπάρχει, για τα προβλήματα που υπάρχουν και βεβαίως για τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτό το θέμα η κυβέρνηση, που ναι, πολύ σωστά, εδώ θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι υπάρχουν στην, και όχι μόνο τώρα, στο Υπουργείο Παιδείας άνθρωποι που δεν γνωρίζουν τι συμβαίνει στο πεδίο. Δεν μπήκαν στην εκπαίδευση, δεν ξέρουν ακριβώς μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία τις εξελίξεις. Απλά τις πληροφορούνται από κάποιους που και αυτοί δεν έχουν. Έχουν μεγάλη απόσταση από το, αυτό που λέμε το πεδίο. Όσο για τις προβλέψεις, το περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν. Ο κ. Μελετόπουλος είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα κυμανθεί στο ποσοστό των 20%, του 20% σε επόμενες εκλογές. Μένει να αποδειχτεί, όπως επίσης και ότι είναι σοβαρό το ενδεχόμενο συνεργασίας. Να το δούμε, πραγματικά θα πέσω από τα σύννεφα Νέας Δημοκρατίας με τον Τσίπρα. Θα είναι κάτι, έχει ακουστεί, αλλά βεβαίως έχουν ακουστεί πολλά. Αλλά και αυτό είναι, μήπως βγει στην πορεία. Όλα θα αξιολογηθούν σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις στην κάλπη, όταν θα έρθει αυτή σε λίγους μήνες. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 3171 30 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Α 88,6.

0: Επιστροφή εδώ στο στούντιο και αλλαγή θέματος, αλλαγή κλίματος. Πάμε στα δικά μας. Πάμε στην γιορτή της αγοράς της Καβάλας. Πάμε να κάνουμε τον απολογισμό της 302ης Καβάλα Expo 2026. Στο τηλέφωνο έχουμε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Καβάλας, τον κύριο Γιάννη Παναγιωτίδη. Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγιωτίδη.
1: Καλό μεσημέρι στους ακροατές που μας ακούνε.
0: Λοιπόν, πώς πήγαν τα πράγματα αυτό το διάστημα από Παρασκευή μέχρι το βραδάκι της Δευτέρας εκεί στο εκθεσιακό Αποστόλου Μαρτύρης?
1: Η εικόνα που έχουμε από την γενική έτσι ματιά στην έκθεση είναι θετική, πάρα πολύ θετική θα έλεγα, και πέρα από τη δικιά μου ίσως υποκειμενική άποψη,
0: ναι,
1: υπάρχει και η άποψη των εκθετών που συμπορεύεται με την δικιά μου ματιά ότι η έκθεση φέτος έκανε ένα βήμα μπροστά και ένα βήμα μάλλον διαφορετικό από ό,τι τις προηγούμενες χρονιές.
0: Δηλαδή,
1: κοιτάξτε, όπως είχα πει και στην ομιλία μου, ότι η έκθεση, το επιμελητήριο γενικά, το επιχειρήν πρέπει να εξελίσσεται και να συμβαδίζει με τις επιταγές της εποχής.
0: Mm-hmm.
1: Στα πλαίσια λοιπόν και αυτά, η έκθεση από μία ανανέωση που είχε πέρσι κυρίαρχα με το ότι είχαμε φύγει από τη λογική, την εύκολη λύση της λιανικής πώλησης μέσα,
0: ναι,
1: ώστε να,
0: ναι,
1: γεμίζουμε την έκθεση. Πήγαμε λοιπόν σε μια διαφορετικότητα από πέρσι, αναλάβαμε αυτό το ρίσκο και φέτος νομίζω ότι αυτό το ρίσκο έχει επιτύχει, γιατί η έκθεση, έχουμε μια γεμάτη έκθεση και μια έκθεση με εντυπωσιακά περίπτερα, με συμμετοχές που δίνουν τον καλύτερο εαυτό, αλλά κυρίαρχα μια έκθεση μέσα που ενσωματώνει και την καινούργιες τεχνολογίες, την AI τεχνολογία, ενσωματώνει εκπαίδευση και παρουσιάσεις για την ψηφιακή διαφήμιση.
0: Το digital marketing, χρήση, σωστά.
1: Για, ναι, τη χρήση, ναι, για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων, για την προώθηση των προϊόντων και των επιχειρήσεων, τους τρόπους δηλαδή. Όλα αυτά δένουν αρμονικά μεταξύ τους και βοηθούν το επιχειρήν όχι μόνο το να εκθέτουν, να παρουσιάζουν και να γίνονται γνωστοί μέσω μιας έκθεσης ή να ξαναεπικοινωνούν σε ένα μαζικό μέρος μεταξύ τους οι εκθέτες, αλλά και οι εκθέτες με τους ή νέους ή ήδη υπάρχοντες πελάτες τους, αλλά επικοινωνεί πλέον και η νέα τεχνολογία, ενσωματώνεται μέσα στην έκθεση και παρουσιάζονται καινούργιοι τρόποι προσέγγισης πελατών, καινούργιοι τρόποι.

0: παρουσίασης, προώθησης των εμπορευμάτων, και νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο που έχουμε να πούμε φέτος στην έκθεση.
1: Ακόμα πιο σημαντικό από αυτά που μας είπατε είναι το αν ο κόσμος τα εκτίμησε όλα αυτά, αν ο κόσμος τα τίμησε, τα παρακολούθησε.
0: Τα παρακολούθησε με μεγάλη προσοχή, και ενώ είναι διαπίστωση όχι μόνο δική μας, ας πούμε, στην καινοτομία, αν θέλετε να πείτε ότι αυτά όλα τα ενσωματώσαμε μέσα στην έκθεση, δηλαδή μέσα στον χώρο της έκθεσης κυριολεκτικά, και τις ώρες αιχμής λειτουργίας της έκθεσης ενσωματώσαμε όλες αυτές τις δράσεις, οποίες η εικόνα των παρουσιαστών, οι οποίοι ήταν από διάφορα μέρη της Ελλάδας, κυρίαρχα από την Αθήνα, και έκαναν τις παρουσιάσεις, νομίζω ότι ήταν εντυπωσιασμένοι από τον κόσμο που είχε και τη μαζικότητα, δηλαδή από τις ερωτήσεις και τις απορίες, και μάλιστα την τελευταία μέρα ο κύριος, μάλλον την Κυριακή το βράδυ, ο κύριος Ξηδάς, που είναι ένας πολύ αναγνωρισμένος εταιρεία του, δίνει μια διαφημιστική εταιρεία, είπε ότι οι ερωτήσεις και η συμμετοχή που υπήρχε, δηλαδή ζωντανή αυτή η συμμετοχή, δεν το έχει ξανασυναντήσει σε τέτοιες παρουσιάσεις.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι ένα έτσι παράσημο αναγνώρισης ηθικό για μας, το ότι όντως μεγάλη προσπάθεια που έγινε σε μικρό χρονικό διάστημα, γιατί περιμέναμε να δούμε αν θα ξεκινήσει η ενεργειακή αναβάθμιση,
1: ναι, είναι
0: τώρα,
1: και αυτό,
0: ή θα κάνουν έφεση κτλ. Άρα χωρίς την πιο σωστή και οργανωμένη προετοιμασία που θα έπρεπε να είχαμε, νομίζω ότι πετύχαμε το στόχο μας, και αυτό είναι το σημαντικότερο.
1: Και βεβαίως ανοίξατε ένα δρόμο, κύριε, μια πόρτα, κύριε Παναγιωτίδη, γιατί από εδώ και πέρα θα ζητούνται όλο και περισσότερα σε αυτό το κομμάτι.
0: Να την διευρύνουμε και να μην μείνουμε μόνο κατά τη διάρκεια της έκθεσης, αλλά αυτό όλο να το οργανώσουμε και να το κάνουμε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, όσον αφορά την προσέγγιση αυτήν εδώ.
1: Α, δηλαδή θα κάνουμε εκδηλώσεις, θα κάνετε εκδηλώσεις σε αυτό το κομμάτι του ηλεκτρονικού εμπορίου και όλα αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον, πολύ ενδιαφέρον. Αν μη τι άλλο.
0: Κάποια σκέψη πέρα από αυτό εδώ, το ότι και το επιμελητήριο που σας είπα πρέπει να ακολουθεί την επιταγή. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού, του εξυγχρονισμού, ας πούμε, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας, ώστε μέσα από αυτή τον εξυγχρονισμό να δημιουργήσουμε πλατφόρμες και βάσεις τέτοιες, οποίες θα εξυπηρετούν τις μικρές επιχειρήσεις του νομού που θέλουν να προβληθούν.
1: Στην ψηφιακή εποχή λοιπόν μπαίνει το επιμελητήριο, μας λέτε.
0: Ναι, αυτό σας λέω, πρέπει να το τρέξουμε, και μάλιστα επειδή κυριαρχά είμαστε η διοίκηση αποτελείται από επιχειρηματίες, οπότε ενώ έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, βγήκε το πρόγραμμα της περιφέρειας για την ενίσχυση των επιμελητηρίων, οπότε θεωρήσαμε ότι κάνοντας και οικονομία, χρησιμοποιώντας δηλαδή τα χρήματα αυτά που τα χρησιμοποιήσαμε κάπου αλλού, το ποσό των 200.000 που αντιστοιχεί σε κάθε επιμελητήριο από το πρόγραμμα αυτό της, ναι, περιφέρειας, θα πάει εκεί, οπότε θα εξοικονομήσουμε τα χρήματα αυτά που θα τα δίναμε εκεί να κάνουμε άλλες δράσεις.
1: Α, μάλιστα. Ήρθε και βόλεψε λοιπόν αυτό το η συγκυρία.
0: Ναι. Να το πω, είναι έτοιμο το τι θα κάνουμε και πώς θα το κάνουμε.
1: Δεν μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα τώρα, έτσι να βγάλουμε και μια άλλη είδηση.
0: Κοιτάξτε, εκείνο κυρίως είναι ότι ενσωματώνουμε την AI τεχνολογία μέσα στις ψηφιακές υπηρεσίες του επιμελητηρίου, δηλαδή το ψηφιακό βοηθό. Δημιουργούμε νέες πλατφόρμες και βάσεις δεδομένων. Δημιουργούμε ένα σύγχρονο site, που μέσα από αυτό το site θα δημιουργήσουμε τις υποδομές ώστε να δημιουργηθούν e-shop από όποιες επιχειρήσεις θέλουν μέσα στην πλατφόρμα.
1: Πολύ πολύ ενδιαφέρον.
0: Δεδομένων, οπότε αυτά όλα και αυτά βέβαια να υπάρχει μια ομάδα που θα εξυπηρετεί αυτές τις επιχειρήσεις από το επιμελητήριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι τις επιχειρήσεις που δεν έχουν όλη αυτή την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν, θα έρχεται το επιμελητήριο και θα το προσφέρει δωρεάν σε αυτούς που θέλουν να δημιουργήσουν τέτοιες βάσεις και τέτοιες ας το πω

0: διαδικασίες προώθησης των επιχειρήσεων, των προϊόντων τους, μέσα από την πλατφόρμα του επιμελητηρίου.
1: Πολύ καλή ιδέα αυτό, έχω να παρατηρήσω. Επιστρέφοντας στα του Καβάλα Expo, να πω, επειδή παρακολουθώ κάποιους από αυτούς που τους ομιλητές, υπήρξε και τα δικά τους σχόλια και πριν έρθουν στην Καβάλα, που ήταν στην ουσία διαφήμιση για την Καβάλα Expo, γιατί δεν έχουν, στο παρελθόν δεν είχαν την ευκαιρία να βρεθούν σε τέτοιου άλλου είδους εκθέσεις ανά την Ελλάδα. Η Καβάλα πρωτοπόρησε σε αυτό και αυτό ήταν ένα σημείο που το σημείωσαν οι ίδιοι στις δικές τους αναρτήσεις, τοποθετήσεις.
0: Ναι, θέλω να πω ότι τέτοιου είδους συζήτηση, συγκεντρωμένη δηλαδή σε ένα διήμερο με ομιλητές μέσα στην έκθεση, με συγκεκριμένα θέματα, με 5 ομιλητές, δεν έχει ξαναγίνει πουθενά.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Μπορεί να γίνονται κάποιες μεμονωμένες παρουσιάσεις, οτιδήποτε, αλλά ας πούμε μία έκθεση ιδεών, να το πω έτσι, μία έκθεση ανταλλαγής απόψεων, γενικότερα με ό,τι έχει να κάνει με αυτό το οποίο στήθηκε, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μέσα σε μία έκθεση.
1: Και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχιστεί αυτό και στη συγκερή να είμαστε και, και στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και στην επόμενη Καβάλα Expo. Ήθελα επίσης, με άξονα πάλι αυτή την έκθεση, μια παρατήρηση που μου έκανε εντύπωση. Φέτος είχε περισσότερα περίπτερα από κάθε άλλη φορά με τα αυτοκίνητα. Ενώ τις προηγούμενες χρονιές είχαμε συστήματα ψύξης, συστήματα θέρμανσης, τώρα τα αυτοκίνητα είχαν μια μερίδα του λέοντος, θα έλεγα, στην έκθεση. Γιατί συνέβη αυτό?
0: Είναι μια τάση κυρίως που έχει να κάνει και με την ηλεκτροκίνηση.
1: Α, ναι.
0: Αλλά είναι και μια αντίληψη των επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε αυτή τη διαδικασία, το ότι η συνέβρεσή τους μαζί σε έναν χώρο ουδέτερο, να το πω έτσι, όχι δηλαδή στην επιχείρησή τους, δημιουργεί τις προϋποθέσεις ενός υγιού ανταγωνισμού και μιας έκθεσης των αυτοκινήτων, όπου μπορεί κάποιος που έρχεται και βλέπει από πολλά προϊόντα θα τα δει όλα και
1: θα κάνει σύγκριση δηλαδή και θα αποφασίσει. Έτσι. Ναι, μάλιστα.
0: Οπότε θα αποφασίσει και το κριτήριο της επιλογής του, αν έχει να κάνει με το οικονομικό, αν έχει να κάνει με την πολυτέλεια, αν έχει να κάνει με το είδος του καυσίμου που θέλει να χρησιμοποιεί. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν δυνατότητα σε αυτόν που επισκέφτεται την έκθεση να μην παταλάει τον χρόνο να τρέχει σε όλες τις εκθέσεις αυτοκινήτων και γι' αυτό το λόγο είχαμε και μάλιστα πάρα πολλά αυτοκίνητα από τις εταιρείες που συμμετείχαν.
1: Ναι, αυτό λέω. Έτσι. Αυτό λέω. Ναι. Ήταν ιδιαίτερα αυτό.
0: Ήταν πολλές. Ήταν τρεις, αλλά είχαν πολλές μάρκες αυτοκινήτων και φροντίσανε να έχουν για όλα τα βαλάντια αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα.
0: Και στην ουσία να δείξουν όλα τα προϊόντα τους.
1: Τώρα, οι συναυλίες πώς πήγανε, το καλλιτεχνικό μέρος της έκθεσης, πώς πήγε?
0: Εντάξει, το καλλιτεχνικό μέρος ήταν μια εμπειρία, η περσινή έκθεση, όπου ήταν μια φιλοσοφία ότι δεν πρέπει οι παράλληλες εκδηλώσεις, δηλαδή καλλιτεχνικές, να καλύπτουν την έκθεση σε αυτό. Και πρέπει δηλαδή το κυρίαρχο να είναι η ίδια η έκθεση.
1: Να μην επισκιάσει δηλαδή το όνομα του καλλιτέχνη. Ναι.
0: Οι καλλιτέχνες, όχι μόνο το όνομα, γενικά οι εκδηλώσεις συνολικά. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν, θυμηθήκαμε και ότι η έκθεση είναι μια δράση όπου έχει να κάνει ένας θεσμός, ο οποίος έχει γίνει ένας κοινωνικός θεσμός, που έχει να κάνει με την έκθεση των προϊόντων που παράγει η περιοχή των τοπικών επιχειρήσεων κυρίαρχα, παρόλο που συμμετείχαν και επιχειρήσεις από όλη την Ελλάδα στη φετινή έκθεση. Άρα έχει να κάνει λοιπόν με μια έκθεση κυρίως που αφορά την περιοχή μας. Σε αυτό το πλαίσιο και οι καλλιτεχνικές δραστηριότητες κυρίαρχα ήταν ώστε να προβληθούν και μουσικά συστήματα τη τοπική καλλιτέχνη. Δηλαδή καλλιτέχνες οι οποίοι είναι καβαλιώτες, ξεκινούν από εδώ την πορεία τους, και σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκαν και οι εκδηλώσεις αυτές, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή.

0: είχαμε συγκροτήματα τα οποία είναι, προέρχονται από την Καβάλα, είναι καβαλιώτες.
1: Mm-hmm, ο Γκόρδης και τα παραδοσιακά.
0: Ο Γκόρδης και τα παιδιά της μουσικής παράδοσης, και την Παρασκευή το βράδυ στο Δείπνο η Αμαλία Υποθητάκη ήταν εξαιρετική. Mm-hmm. Άρα λοιπόν με παιδιά τα οποία είναι νέα, διαφορετικό είδος, μουσική παράδοση, το οποίο συνοδεύτηκε, και θέλω να ευχαριστήσω και τους συλλόγους που είχαν και χορεύσανε με τα παιδιά της μουσικής παράδοσης. Ο Παύλος ο Γκόρδης, ένας νέος καλλιτέχνης, ο οποίος εξελίσσεται συνέχεια και είχε το Σάββατο βράδυ πάρα πολύ κόσμο στην εκδήλωσή του. Άρα λοιπόν,
1: με τη Σπανού πώς πήγαν τα πράγματα.
0: Και βέβαια κλείσαμε με μια επίσης νέα καλλιτέχνη, την Μαρίνα την Σπανού, η οποία έχει απήχηση κυρίαρχα στην νεολαία και νομίζω ότι είχε πάρα πολύ νέο κόσμο το Δευτέρα το βράδυ που έκλεισε η συναυλία. Το χάρηκαν
1: όλοι
0: μας εκεί, ιδιαίτερα οι νεαροί καβαλιώτες ήταν.
1: Λοιπόν, με την ελπίδα ότι θα είμαστε στο 2027, θα προλάβουμε. Ξεκινάνε οι εργασίες. Πότε, αν έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα για την ανακαίνιση?
0: Θα ξεκινήσουμε αμέσως μετά και θεωρώ ότι μετά ότι θα είμαστε έτοιμοι του χρόνου να προλάβουμε το 27 να κάνουμε την έκθεση.
1: Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, γιατί το διάβασα σε μια τοπική εφημερίδα, σε ένα πρωτοσέλιδο τοπικής εφημερίδας, κύριε Παναγιωτίδη, ότι το επιμελητήριο ενδιαφέρεται για το κτίριο, το παλιό πρωτοδικείο. Ισχύει κάτι τέτοιο?
0: Εντάξει, δεν θα σε έλεγα ότι δεν ισχύει, έτσι, αλλά είναι μια σκέψη μόνο και έχει να κάνει με την λογική η οποία για να είμαστε σοβαροί, έτσι, θα πρέπει να υπάρξει μια προσέγγιση που έχει να κάνει κυρίαρχα με μελέτη, με μια προσέγγιση που έχει να κάνει με ένα ενδιαφέρον το οποίο να δείχνει τη σοβαρότητα της διεκδίκησης.
1: Για να γίνει εκεί η έδρα του επιμελητηρίου, αυτός είναι ο σκοπός.
0: Ότι δεν είναι μια σκέψη, έτσι, αλλά η σκέψη αυτή πρέπει να ώστε να μετουσιωθεί σε μια επίσημη πρόταση, πρέπει να έχει από πίσω κάποια στοιχεία τα οποία ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Και αυτό έχει να κάνει κυρίαρχα ότι δεν θεωρείται ότι μελητήριο, ότι δεν μπορεί ένα εμβληματικό κτίριο στο κέντρο της πόλης να κινδυνεύσει να γίνει όπως οι καπναποθήκες.
1: Ναι, να καταρρεύσει στην ουσία.
0: Το πλαίσιο λοιπόν τη θεσμική ευθύνη που έχει ο φορέας που λέγεται επιμελητήριο απέναντι στην τοπική κοινωνία, θεωρούμε υποχρέωση ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε γενικά με το κτίριο και όσον αφορά το να μην εγκαταλειφθεί αυτό το κτίριο και αφαιρεθεί και πλέον θα πρέπει να γκρεμιστεί για να καταρρευστεί, για να μην είναι επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν έχει γίνει τίποτα όλο αυτό το διάστημα.
1: Εντάξει, εδώ η ΕΤΑΔ πάλι είναι παρούσα και με τα δικά της, αλλά τέλος πάντων, ήθελα να ρωτήσω, αυτό ο σκοπός, η σκέψη είναι να είναι εκεί η έδρα του επιμελητηρίου?
0: Όχι, δεν είναι ο σκοπός αυτή να γίνει η έδρα του επιμελητηρίου. Ο σκοπός είναι, το επιμελητήριο είναι πάντα και το έχει δηλώσει άμεσο συνεργάτης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, αλλά και όλων των φορέων,
1: ναι,
0: με σκοπό, έτσι, το κοινωνικό καλό της πόλης.
1: Α, να γίνει μια αίθουσα εκεί και να, τέλος πάντων, να εκδηλώσει οτιδήποτε.
0: Σας είπα για τη σκέψη, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ότι σκέψη στο τι μπορεί να γίνει, έχουμε και πολλές σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα ήταν άκερο να συζητήσουμε τώρα.
1: Καλώς, δεν επιμένω.
0: Θέλουμε να γίνει εκεί, εάν δεν μπούμε σε μια διαδικασία ουσιαστικής πρότασης, έτσι, με ό,τι περιλαμβάνει,
1: εντάξει,
0: και ό,τι σημαίνει, εντάξει, αυτό. Δηλαδή, δεν μπαίνουμε σε διαδικασία πυροτεχνήματος. Δεν θα αρνηθώ ότι δεν είναι σκέψη, αλλά είναι μόνο σκέψη αυτή τη στιγμή.
1: Μάλιστα. Καλώς. Είναι μια πρόωρη κατάσταση, στην ουσία, από ό,τι μας λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ότι θα θέλουμε και θα διαφερθούμε, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά θα είμαστε έτοιμοι όταν διαφερθούμε πλέον με επίσημο τρόπο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Παναγιωτήρη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

Ήταν ο Γιάννης Παναγιωτίδης, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου της Καβάλας. Μιλήσαμε στο περισσότερο κομμάτι αυτής της κουβέντας για την Καβάλα Expo, για τα αποτελέσματά της, τον κόσμο που πήγε, τα καινούργια που είχαν την ευκαιρία να δούνε και οι επαγγελματίες και ο κόσμος, ιδιαίτερα για τον κόσμο για τα αυτοκίνητα ο λόγος, πάρα πολλά αυτοκίνητα, αλλά βεβαίως και αυτές τις ομιλίες που τις παρακολούθησε πολλοί κόσμος, σύγχρονες ομιλίες για το ηλεκτρονικό εμπόριο, για το πώς μπορεί να αναπτύξει κάποιος την εταιρεία του, το κατάστημά του, την επιχείρησή του μέσα από το διαδίκτυο, από τις πλατφόρμες, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο τέλος βεβαίως και μια πληροφορία που τη μάθαμε σήμερα, μας την επιβεβαίωσε ο κύριος Παναγιωτίδης ότι το επιμελητήριο ενδιαφέρεται για το κτίριο το παλιό πρωτοδικείο, τα δικαστήρια όπως λέγαμε παλιά, έτσι, εκεί στις Καμάρες, προκειμένου να μην καταρρεύσει, να μην... γιατί όπως το βλέπουμε το κτίριο, εδώ να το τονίσουμε, φαίνεται απ' έξω ότι είναι σε καλή κατάσταση. Μόνο αυτό δεν συμβαίνει. Άμα το δείτε από πάνω, δηλαδή από την οροφή, από το σκέπαστρο, εκεί να δείτε τι κατάσταση επικρατεί και χρειάζεται άμεσα αποφάσεις να μπούμε, έτσι, η τοπική κοινωνία, κάποιος δεσμός, τώρα το θέλει το επιμελητήριο, έχει εκφράσει μάλλον, έτσι, επιδίωξη, ο Δήμος, ο Δικηγορικός Σύλλογος παλιά το ήθελε, το θέλουν πολύ, κάποιος να το πάρει, να το αξιοποιήσει, είναι επίγουσα ανάγκη. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.

0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μία έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα ευέλικτα χρηματοδοτικά.

0: μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Αλφα 88,6.
3: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσουμε. Η ώρα πέρασε, είναι ένα λεπτό μετά την μία. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
2: Αλφα 88,6.
4: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δική σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης

0: είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από Δηλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν, έχοντας πολλές ιστορίες να ενδιηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες, διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες, ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολύ από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να αναστήνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η πίεση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαρυφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια κοινή διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210 48 18 960. Επαναλαμβάνω, 210 48 18 960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Αλφα 88,6.
2: Sky 100,3.

0: Καλό σας μεσημέρι. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου σήμερα είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και ακούμε τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Όλο το παρασκήνιο της επίσκεψης Ρούμπιο στην Αθήνα, τη συζήτησε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τα μηνύματα που έστειλαν οι δύο υπουργοί για αμυντική συνεργασία, Τουρκία και ενεργειακά.
1: Η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αποτελούν ακριβώς τα σημεία εκείνα που αναδεικνύουν τον κομβικό ρόλο της Ελλάδας στην αρχιτεκτονική ασφαλείας και την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή.
2: Μια πηγή σταθερότητα σε ένα σταθή κόσμο. Και είμαι ευγνώμων. Είμαστε ευγνώμονες που η Ελλάδα παραμένει ένα σπουδαίο σύμμαχος και μοιραζόμαστε μια κοινή κατανόηση.

0: Συνέβη το εξής.
1: Αυτοί τους απόθησαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ.
0: Ακόμη μια φορά ένα επεισόδιο βίας σε πανεπιστημιακό ίδρυμα. Βαρύ το κατηγορητήριο για τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης με τις απάτες στον ΕΦΚΑ. Πώς είχε στηθεί σύμφωνα με τις διοκτικές αρχές το κύκλωμα, τι δηλώνει ο βασικός κατηγορούμενος Φίλιππος Καμπούρης.
2: Προσλαμβάνουμε το προσωπικό, τρέχουμε 3-4-5 μήνες, δεν πληρώνουμε τίποτα, κλείνουμε την επιχείρηση και πάμε σε καινούργια επιχείρηση. Δεύτερον, ΦΠΑ που δεν πληρώνεται και φόρος εισοδήματος που δεν πληρώνεται.
3: Και όταν ουσιαστικά ερχόταν η χρονική στιγμή κατά την οποία έπρεπε να καταβάλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ, όπως επίσης να αποδώσουν και τη φορολογία στο ελληνικό δημόσιο, αυτή η εταιρεία εξαφανιζόταν.
0: Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κάποια ερωτήματα για το πώς μπορούσαν και λειτουργούσαν έτσι κατά το κατηγορητήριο για αρκετό χρονικό διάστημα και να περνούν κάτω από το ραντάρ. Προκαλεί κάποια εύλογα ερωτήματα. Και επιδοτήσεις σε επιχειρήσεις για το ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ποιοι κλάδοι εντάσσονται στα μέτρα στήριξης.
4: Μία άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσμησης εκπομπών. Είναι μια παρέμβαση που εκτιμάται ότι θα αφαιρεί από την παραγωγή συνολικά βάρη 95 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Και μπαίνουμε τώρα στο κυρίως μενού με τη Δήμητρα Σταματίου να ρυθμίζει τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλά είναι στην αρχισυνταξία. Σοφία Γαλάνη, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγή. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αλλά ξέρω πως όλοι όσοι κινείστε με το αυτοκίνητό σας αυτή τη στιγμή θέλετε να ακούσετε Δημήτρη Κολιομιχάλη. Καλώς τον.
5: Καλώς σας μεσημέρι. Άκου και το ωραίο της ημέρας.
0: Για πες τα.
5: Με άλλα λόγια, αρκετοί εκ των ακροατών μας από το πρωί μου λένε: δώστε κίνητρα στον κύριο Ρούμπιο να έρχεται κάθε μέρα.
0: Αφού όλοι έχουν φοβηθεί, κανείς δεν πλησιάζει στο κέντρο.
5: Έτσι. Αυτό βέβαια μας δείχνει σε ένα ποσοστό πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λίγο περισσότερο και τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι εξυπηρετούνται και λίγο περισσότερο. Είχαμε δυσκολίες φυσικά στις δύο εθνικές οδούς, σε συγκεκριμένα σημεία τέλος πάντων το πρωί. Τώρα αρχίζει δειλά-δειλά το μεσημεριανό κύμα. Επιστρέφουν από την εργασία τους δηλαδή αρκετοί εκ των συμπολιτών μας, αλλά δεν έχουμε ουσιαστικά προβλήματα. Έχουμε μια καθυστέρηση ανεβαίνοντας την Κηφισού από τη Ρωσινιόλ προς τη γέφυρα Χαρνών, δεν είναι ισχυρό μποτιλιάρισμα. Έχουμε βγαίνοντας από την Αττική Οδό προς τη Λαμία στην κλασική έξοδο που έχουμε τις εργασίες, έχουμε κινήσει και εκεί. Μια μικρή κίνηση στην Κηφισίας στο ύψος των Αμπελοκήπων, τίποτα το σπουδαίο ευτυχώς. Να πούμε για το πρόγραμμα όμως, αν δεν έχεις αντίρρηση, Σπύρο μου, δύο λόγια. Στα γρήγορα. Το μεσημέρι θα είναι σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών ο κύριος Ρούμπιο. Στις 6 ώρα θα έχουμε ρυθμίσεις που θα πάει στην Πνίκα να μιλήσει και 7 η ώρα που θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Μάλιστα, οπότε εντάξει και το απόγευμα θα υπάρχουν μέτρα. Καλό είναι να συνεχίσουμε και στο υπόλοιπο της ημέρας να αποφεύγουμε το κέντρο. Να είσαι καλά Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και θα αρχίσουμε βεβαίως από αυτή την επίσκεψη, τις δηλώσεις τόσο του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας όσο και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών για μια σειρά θεμάτων συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας με αιχμές αμυντική συνεργασία και ενεργειακά. Ξεχωριστό κεφάλαιο η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι κάτι που πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Έχει ερωτηθεί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών. Η απάντησή του ήταν λακωνική. Επαναλαμβάνω, για το καλώδιο όλα αυτά. Πλην όμως, μέσα από αυτή την λακωνική απάντηση που έδωσε, νομίζω ότι μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για το πώς βλέπουν τη δεδομένη χρονική στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες την υπόθεση της ηλεκτρικής διασύνδεσης. Βέβαια, στο κλίμα από την πρώτη στιγμή, οι θερμοί εναγκαλισμοί, τα χαμόγελα, φάνηκε ότι το κλίμα είναι εξαιρετικό από τη στιγμή που πάτησε ο Ρούμπιο σε ελληνικό έδαφος, κάτι που φάνηκε στη συνέχεια και στις κοινές δηλώσεις.
6: Η Ελλάδα αποτελεί ένα απαραίτητο εταίρο του ΝΑΤΟ, απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή, αποτελεί πυλώνα της παρουσίας των ΗΠΑ στην περιοχή και αποτελεί πυλώνα του πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τα δικά μας συμφέροντα, όπως και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή.
7: Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδος έχει καταστεί μια σταθερά που αποτυπώνει το υψηλότατο επίπεδο των σχέσεών μας, καθώς και την κοινή μας δέσμευση για περαιτέρω εμβάθυνση, την ενίσχυση του Διατλαντικού Δεσμού.
0: Θα πάμε τώρα στη Μαρία Τσιλνίκου.

0: η οποία παρακολουθεί την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού των Εξωτερικών, να μας πει τι έχει γίνει μέχρι τώρα, να μας μεταφέρει το κλίμα, να μας πει και για το παρασκήνιο. Μια γεύση εμείς πήραμε από δηλώσεις. Σε λίγο θα ακούσουμε και άλλα αποσπάσματα. Γεια σου Μαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η συνάντηση του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γιώργο Γεραμετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών ξεκίνησε λίγο μετά τις 9, διήρκησε 2 ώρες, Σπύρο. Πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε ότι η συνεργασία με τις ΗΠΑ δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Το μήνυμα ότι η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο σύμμαχο του ΝΑΤΟ, σημαντικό εταίρο των ΗΠΑ και πυλώνα σταθερότητα στην περιοχή, έστειλε ο Μάρκο Ρούμπιο μετά την συνάντησή του με τον επικεφαλή της ελληνικής διπλωματίας. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στον κάθετο διάδρομο και τη σημασία της Ελλάδας ως ασφαλής ενεργειακός κόμβος, καθώς η ενέργεια, όπως λέμε όλες μέχρι, ήταν πολύ ψηλά στην ατζέντα, πέρα από την άμυνα. Επανέλαβε τη δέσμευση των ΗΠΑ για την υλοποίηση των ενεργειακών project, αναγνωρίζοντας πυρό ότι υπάρχουν προβλήματα με κάποιες χώρες, χωρίς ωστόσο να κατονομάζει την Τουρκία, αλλά την φωτογράφησε. Χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα θέματα ευαίσθητα και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα αντιμετωπίσουν αναλόγως και ότι είναι θέματα που δεν πρέπει να τα χειρίζονται μέσω συνεντεύξεων τύπου, αλλά μέσω του διαλόγου. Επίσης πρόσθεσε ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική. Παράλληλα αναφέρθηκε στις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από την πλευρά του αναφέρθηκε στο σχήμα 3-1, δηλαδή Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, Ηνωμένες Πολιτείες, τονίζοντας ότι το συγκεκριμένο σχήμα είχε αναβαθμιστεί από ενεργειακό σε σημαντικό γεωπολιτικό σχήμα. Αναφέρθηκε και στο κυπριακό ζήτημα, σχολιάζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αρχιτεκτονικής ασφαλείας της περιοχής. Επανέλαβε τη θέση της Ελλάδας για λύση με βάση τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, σχολιάζοντας ότι πρέπει να αποτραπεί οποιαδήποτε αναθεωρητική απειλή. Για ακόμη μια φορά, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας επανέλαβε τη θέση Τραμπ, θα έλεγα εγώ, λέγοντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνη για την ασφάλεια της Ευρώπης. Ωστόσο, επισήμανε ότι η Ελλάδα ήδη έχει κινηθεί προς την συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σχολιάσαν επίσης το μεταναστευτικό, αλλά και τις τρομοκρατικές απειλές, ανακοινώνοντας ένα νέο μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στον τομέα της ασφάλειας και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Από την πλευρά του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στο ρόλο της Ελλάδας ως παράγοντας ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή. Ενώ στο ίδιο πλαίσιο, σύμφωνα με τον επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας, εντάσσεται και η παρουσία και η στρατηγική σημασία της Ούδας και της Αλεξανδρούπολης, όπως και η αμυντική συνεργασία με τις ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα F-35.
0: Τα, ναι, και την αναβάθμιση των F-16. Μερικές φορές, Μαρία, ξέρεις, ακούγοντας τις δηλώσεις, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σε τι κλίμα γίνονται αυτές. Νομίζω ότι γενικά από τη στιγμή που ήρθε εδώ ο Ρούμπιο, από την υποδοχή που επιφύλαξε ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτερικών, μέχρι και τη στιγμή που τους είδαμε να κάνουν τις κοινές δηλώσεις, δείχνει ένα θερμό κλίμα, ένα ζεστό κλίμα, αρκετά φιλικό.
1: Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα, δηλαδή εμείς που βρισκόμασταν μέσα στο Υπουργείο
0: Εξωτερικών. Ναι, αυτό θέλω λίγο να μας μεταφέρεις
1: λιγάκι. Και από
0: λιγάκι
1: τον τρόπο που ο Υπουργός Εξωτερικών υποδέχθηκε τον Αμερικανό ομολογό του, το είδατε και εσείς στα πλάνα και σε αναλύσεις φωτογραφίες.
0: Δεν έμειναν σε μια χειραψία.
1: Ήταν θερμό το κλίμα. Ήταν θερμό το κλίμα. Επίσης υπάρχει τακτική επικοινωνία των δύο Υπουργών Εξωτερικών για μια μεγάλη γκάμα θεμάτων, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι. Είναι επίσης το γεγονός ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος τόνισε ότι δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ. Νομίζω ότι δίνει, αν θέλεις, και το πλαίσιο της σημερινής συνάντησης. Ενώ εγώ θα εστιάσω και στη δήλωση του Μάρκο Ρούμπιο πριν φτάσει στην Ελλάδα, όπου χαρακτήρισε τη χώρα μας έναν σημαντικό σύμμαχο των ΗΠΑ.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα, αυτές οι εικόνες βέβαια έχουν ταξιδέψει και στην Τουρκία. Σε λίγο θα έχουμε και τον Μανώλη Κωστίδη να μας πει τι εντυπώσεις και τι αντιδράσεις υπάρχουν μέσα από αυτές τις εικόνες που έχουν φτάσει στην Άγκυρα. Τώρα έχουμε την πνίκα μπροστά μας, έτσι, στις 6.30.
1: Στις 6.30 ώρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, επειδή έχει πάει λίγο πίσω, διότι ήταν προγραμματισμένες οι δηλώσεις των τύπων των δύο υπουργών εξωτερικών να πραγματοποιηθούν στις 9.30, ωστόσο έγιναν μετά τις 11 και 10. Καταλαβαίνεις ότι.
0: Άρα και η πνίκα μπορεί να πάει πιο πίσω.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω. Ναι. Εμείς βάσει του σχεδιασμού που έχουμε λάβει, και αναφέρομαι στους διπλωματικούς συντάκτες, πρέπει 4,5 ώρα να είμαστε στην Μήκο.

0: ότι 6,5 ώρα θα απευθύνει ομιλία από την Νίκα, που πρόκειται για μια ομιλία με μηνύματα, μηνύματα στον δυτικό κόσμο, σε ένα γευστό γεωπολιτικό περιβάλλον.
1: Ναι. Εντάξει, είναι τα μηνύματα που θα στείλει, είναι και τα μηνύματα που θα φέρει στις αποσκευές του, γιατί ο Αμερικανός Υπουργός των Εξωτερικών σε 2 χρόνια θα έχουν εκλογές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εικόνα του στην Πνίκα είναι κάτι που τονώνει το ηγετικό του προφίλ.
0: Ήταν και προσωπική του επιθυμία να απευθύνει την ομιλία από την Πνίκα.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτό έχει το συμβολισμό του.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη, εύχομαι. Θα τη χρειαστεί σήμερα. Η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Θα μείνουμε λίγο στα ενεργειακά. Έχουν τη σημασία τους κάθετος διάδρομος. Η Ελλάδα διαδραματίζει ένα κομβικό ρόλο. Θα ακούσουμε τον Μάρκο Ρούμπιο. Τον ακούτε στο βάθος τη φωνή του. Στα αγγλικά μιλάει βεβαίως. Κυριαρχεί η μετάφραση στα ελληνικά. Ρούμπιο Γεραπετρίτης.
2: Η ενεργειακή μας σχέση φτάνει νέα επίπεδα και συνεχίζει να επεκτείνεται και να μεγαλώνει. Και είναι κάτι το οποίο θα οικοδομούμε μέσω του κάθε του διαδρόμου και την επέκταση αυτού. Τούτο έχει καταστήσει την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο και ως έναν ασφαλή μάλιστα ενεργειακό κόμβο. Και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού LNG προς την Ευρώπη. Είναι κάτι που θα συνεχίσουμε.
3: Η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των 2 χωρών έχει φτάσει σε ένα πρωτόγνωρο επίπεδο. Αναδείξαμε το κομβικό ρόλο της Ελλάδας μέσω του κάθετου διαδρόμου που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
1: Αυτά για τον κάθετο διάδρομο, ένα σημαντικό έργο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, η μεταφορά αμερικανικού φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια, την κεντρική Ευρώπη και την Ουκρανία μέσω Ελλάδας. Όλα αυτά, θέλω να προσέξετε το επόμενο ηχητικό. Μιλάει ο Μάρκο Ρούμπι, ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τον ρωτούν εάν η Ελλάδα, εάν το έργο έχει την αμερικανική στήριξη. Αποφεύγει να πάρει θέση, αλλά ταυτόχρονα παίρνει. Θα καταλάβετε τι εννοώ.
2: Με μεγάλη αφοσίωση σε όλους αυτούς τους διαδρόμους και σε όλες αυτές τις προσπάθειες και η Ελλάδα αποτελεί ένα εξαιρετικό εταίρο. Φυσικά, κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε, σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας, είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας εκτός μια συνέντευξης τύπου.
1: Λέει ο Ρούμπιο, κάποια έργα σχετίζονται με καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες, λεπτές καταστάσεις, βλέπε Τουρκία, και τονίζει το εξής που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια ξεχωριστά. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και πάμε στο Σταύρο Ιωαννίδη ευθύς αμέσως, γιατί μετά τη συνάντηση Ρούμπιο Γεραπετρίτη Ρούμπιο έχουμε την επιγραφή κάποιων επιμέρους συμφωνιών, τόσο στο πεδίο της άμυνας με την Εθνοφυλακή της Φλόριντα, της πολιτείας Φλόριντα, στο κομμάτι του πολιτισμού, του εμπορίου. Γεια σου Σταύρο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, τώρα το επίκεντρο έχει μετατοπιστεί εδώ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται ο έκτος στρατηγικός διάλογος. Πριν από λίγο, ο Νίκος Δένδιας και ο Μάρκο Ρούμπιο είχαν μια πολύ σύντομη συνάντηση στο πλαίσιο της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία των ενόπλων δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα, την οποία υπέγραψε ο αρχηγός Γεθά και ο Αμερικανός στρατηγός Τζον Χας. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο υπουργοί έκαναν έτσι ένα σύντομο σχόλιο με τον Νίκο Δένδια να τονίζει πως η συμφωνία αυτή δίνει μια πρόσθετη διάσταση στην αμυντική συνεργασία Ελλάδας-ΗΠΑ, πως είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τις δύο πλευρές. Θα βοηθήσει στην συνεκπαίδευση, στην ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας ανάμεσα στις ανάμεσα στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ, και τον κύριο Ρούμπιο να λέει πως είναι ένα δείγμα συνεργασίας με την Ελλάδα και στάθηκε και εκείνο στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, όχι μόνο σε αμυγός στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο προστασίας του πολίτη, διότι γνωρίζουμε πως η Φλόριντα, που είναι και η πολιτεία στην οποία εκλέγεται ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι μια περιοχή η οποία έχει υποφέρει πολύ από φυσικά φαινόμενα, οπότε οι δύο πλευρές

0: πλευρές θα συνεργαστούν και σε αυτόν τον τομέα. Τώρα, εδώ συνεχίζεται το πρόγραμμα, υπάρχει μια σειρά από άλλες συμφωνίες εξίσου σημαντικές που θα υπογραφούν στο πλαίσιο του στρατηγικού διαλόγου, όπως και παράδειγμα αυτή που προβλέπει τον περιορισμό των εισαγωγών αρχαιολογικού και εθνολογικού υλικού, όπου μάλιστα έγινε και παρουσία της κυρίας Μενδώνη η υπογραφή. Και υπάρχουν βεβαίως άλλες επιμέρους συμφωνίες για συνεργασία στο θέμα της ναυτιλίας, του εμπορίου, της τεχνολογίας, των επενδύσεων και θα ακολουθήσει και μια συζήτηση για την άμυνα και με αυτήν θα κλείσει ουσιαστικά ο στρατηγικός διάλογος περίπου στις 5 το απόγευμα, διότι στη συνέχεια
1: έχουμε την ομιλία Μάρκο στην Πνίκα και μετά Μαξίμου.
0: Έτσι, και θα γίνει δεκτός στις 7 η ώρα από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Και στις 8 είναι προγραμματισμένο και το δείπνο που θα παραθέσει προς τη μνήμη του ο κ. Μητσοτάκης για να ολοκληρώσει το επίσημο πρόγραμμα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και θα αναχωρήσει βεβαίως αύριο
1: το Πορτογαλία πρωί, αύριο το πρωί. Πανταχού παρούσα η Αμερικανίδα πρέσβυρα, κυρία Γκελφόλ. Την είδαμε κατά την υποδοχή στο αεροδρόμιο. Τώρα κάπου την πήρε το μάτι μου και, και στις συμφωνίες που υπογράφονται εκεί, Σταύρο.
0: Σωστά. Συνοδεύει τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας
1: και κ. Γκελφόλ.
0: Βεβαίως. Μάλιστα και επειδή ρωτήθηκε και ο ίδιος κατά τη διάρκεια των δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών, με τον κ. Γεραπετρίτη, την στήριξε και πλήρως. Είπε ότι κάνει εξαιρετική δουλειά εδώ στην Ελλάδα και πράγματι είναι μαζί του σε όλες αυτές τις συμφωνίες. Είχαμε και μια. Είχαμε μια πολύ σύντομη συζήτηση και με την ελληνική αντιπροσωπεία κατά τη διάρκεια της υπογραφής της συμφωνίας για τη συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα. Λογικό, όπως το είπες άλλωστε, Σπύρο. Είναι πάντως να σταθούμε, αν θέλεις, στα πολύ σημαντικά μηνύματα που εκπέμπει η αμερικανική πλευρά. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να κρατήσουμε το ζουμί αυτή τη επίσκεψη, νομίζω είναι αυτά τα πολύ ξεκάθαρα μηνύματα που έχει μεταφέρει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και αυτά βέβαια που θα πει στην Πνίκα το απόγευμα όπου αναμένεται να τονίσει τον ρόλο της Ελλάδας βεβαίως στο λύκνο της δημοκρατίας και του δυτικού πολιτισμού.
1: Και πολύ ισχυρό το μήνυμα ότι όταν απογειωθεί το αεροσκάφος του από την Αθήνα, από το Ελευθέριος Βενιζέλος, δεν θα πάει προς τα δεξιά, θα πάει προς τα αριστερά. Δεν θα πάει προς Ανατολή, θα πάει προς Δύση. Αυτό νομίζω, Σταύρο, είναι πολύ... πολύ δυνατή εικόνα, πολύ δυνατό μήνυμα.
0: Είναι δυνατό μήνυμα και ας μην παραβλέπουμε ποιος είναι ο Μάρκο Ρούμπιο. Θέλω να πω δηλαδή πολιτικά που στέκεται αυτή τη στιγμή στην διοίκηση Τραμπ. Όλοι συζητούν και λένε ότι ενδεχομένως θα είναι και ο επόμενος υποψήφιος πρόεδρος, ότι έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με τα F-35 που θέλει η Τουρκία, έχει μια πολύ συγκεκριμένη στάση σε ό,τι έχει να κάνει με την συνεργασία με την Ελλάδα. Νομίζω αυτό κατέστη σαφές.
2: Αλφα 88,6.
3: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: άνθρωπος δεν τον εγκλώβησαν μέσα, τότε ήταν κλειστή και ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπουν, ότι ήθελαν να είναι περισσότερα άτομα γιατί είναι αρκετοί οι, αυτοί που θέλουν να συμμετάσχουν για να μεταφέρουν τα αιτήματά τους, τα οποία σχετίζονται με την ακρίβεια αλλά και την αντίδρασή τους στο αγγλόφωνο τμήμα που ξεκίνησε στην ΠΑΚΑ, τμήμα ιατρικής. Αυτά είναι τα στοιχεία και από τις δύο πλευρές που μεταφέρουμε και υπάρχουν και αντίστοιχες εικόνες οι οποίες καταγράφουμε και ήταν εδώ με κόκκινες κορδέλες έξω από, από το γραφείο του Πρίκων και διάφορα...
1: Λένε ότι δεν τον απέκλεισαν αλλά έβαλαν τις κορδέλες γιατί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έξω από το γραφείο του Πρίτανη.
0: Είναι
1: τέλος πάντων, εντάξει Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Τι να πούμε τώρα, σε ευχαριστώ πολύ Ελένη Παρασκευοπούλου. Μάλιστα στη διάρκεια του επεισοδίου αυτού μίλησε στον Sky της Πάτρας ο Πρίτανης, ο κύριος Μπούρας.
2: Μαζεύτηκαν 40 φοιτητές στην είσοδο του Αλφα κτηρίου. Οι φύλακες τους είπαν να δώσουν 5 ονόματα για να ανέβουν να συζητήσουμε. Αυτοί τους απόθυσαν, ανέβηκαν στο κτίριο, είναι έξω από την πόρτα μου, τη χτυπούν και κάνουν διάφορα πράγματα, βάζουν κορδέλες κλπ. Θέλω να πάρουν το μήνυμα αυτοί που τους έστειλαν, γιατί είναι και συνδικαλιστές μαζί τους. Πρέπει να ντρέπονται που βάζουν νέα παιδιά, ενώ ο Πρίτανης τους είπε ελάτε να μιλήσετε, να κάνουν αυτά τα πράγματα.
1: Στην υπόθεση της απάτης τώρα εις βάρος του ΕΦΚΑ, των δημοσίων ταμείων με βασικό πρωταγωνιστή κατηγορούμενο, έτσι μιλάμε για κατηγορούμενο ως τώρα, τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του και άλλα άτομα τα οποία σύμφωνα με το κατηγορητήριο μέσω αχυρανθρώπων έστειναν εταιρείες, εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και συνέχεια βαρούσαν κανόνι. Η Έλενα Γαλάρη, η δικαστική μας συντάκτρια, γιατί έχει πάρει πια την πορεία της προς τη δικαιοσύνη αυτή η υπόθεση. Γεια σου Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα ο Φίλιππος Καμπούρης, ο σύζυγός του και οι υπόλοιποι της ληστέντες για την απάτη στον ΕΦΚΑ. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα συγκεκριμένα. Για διεύθυνση κλιματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε κλιματική οργάνωση, απάτη σε βάρος νομικού προσώπου άνω των 120.000 ευρώ, συνέπεια σε απάτη, θέτημα βρώμικου χρήματος και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Οι κατηγορούμενοι έχουν παραπεμφθεί σε ανακριτή από τον οποίο ο Σπύρο αναμένεται να ζητήσουν να λάβουν προθεσμία να απολογηθούν τις ερχόμενες ημέρες, να δουν τη δικογραφία, να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή. Θέλω να σας πω ότι ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ελέγχονταν και από το ξέπλυμα, από την Εθνική για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
1: Άσχετο αυτό με τον ΕΦΚΑ, λες.
3: Ήταν στο μικροσκόπιο των αρχών, ήταν. Εδώ και μήνες και ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του ήταν για ύποπτες τραπεζικές συναλλαγές. Mm. Αυτές οι έρευνες λοιπόν που είχαν γίνει για τη διαδρομή του χρήματος είχαν φτάσει ακόμα και στο Βέλγιο. Είχε ξεκινήσει να ελέγχει η ανεξάρτητη αρχή τους δύο φερόμενους ως πρωταγωνιστές του κυκλώματος του ΕΦΚΑ λόγω ύποπτων συναλλαγών σε ελληνική τράπεζα εδώ και 2 μήνες συγκεκριμένα.
1: Οπότε και έσκασε και η άλλη υπόθεση με μια σωρία εταιριών, κοντά στις 30-29 εταιρείες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών που τις ερευνούν. Κάποιες από αυτές κανονικές, οι περισσότερες δεν ήταν εικονικές, με μια περίοδο αρκετών ετών. Δηλαδή, μάλλον τώρα αρχίζει η έρευνα, δεν ολοκληρώθηκε για τα πεπραγμένα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, επαναλαμβάνουμε, με αυτές τις βαριές κατηγορίες τώρα
3: από που. Από το 2021 φέρεται να δώσει το κύκλωμα, να έχουν προκαλέσει ζημία άνω του 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
1: Σε ευχαριστώ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη ήταν δικαστική μας τέταρτη. Ο ίδιος ο Φίλιππος Καμπούρης, τη στιγμή που πήγαινε στον εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις, είπε. Είμαι αθώος. Λέει, αυτό βεβαίως θα το υποστηρίξει ενώπιον των δικαστικών αρχών με βάση τα στοιχεία που και εκείνες διαθέτουν εις βάρος του. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Μέση, όμοι, γόνατα.

0: Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
4: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα.
5: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευή.

0: έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
1: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
5: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
6: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
5: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
6: istegastiko.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό.
7: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Και επιστρέφουμε όπως σας προαναγγείλαμε με Μανώλη Κωστίδη σήμερα στην ώρα του και από εδώ και στο εξής στην ώρα του, γιατί δεν θέλουμε να χαλάμε τις συνήθειες των ακροατών εκεί γύρω στις 2.30. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι και ευχαριστώ αλίμονο. Όλες πάντα στη διάθεσή σας.
8: Προσπαθούμε να φτιάξουμε συνήθειες στους ακροατές και έχουν μάθει να σε ακούν αυτή την ώρα το σχόλιο σου, το ρεπορτάζ σου, τις πληροφορίες σου. Δεν ξέρω αν έχουν φτάσει αυτές οι εικόνες με τη ζεστή υποδοχή και το καλό κλίμα, αν έχουν φτάσει και στην Τουρκία και πώς σχολιάζονται, εννοώ τις επίσκεψεις Ρούμπιο.
9: Ακόμα δεν τους έχουν σχολιάσει. Ναι. Ομολογουμένως. Αυτό που βλέπουμε είναι καθαρά ισιογραφικά. Λένε ότι

0: Πώς αντιλαμβανόμαστε από την τουρκική πλευρά, από την αμερικανική πλευρά, για τη στάση που τηρεί η Τουρκία, για την στρατιωτικοποίηση των νησιών, για τα αιτήματά της, mm-hmm. για το καλό, για τα δεν ξέρουμε μέσα τι είπαν. Αλλά σε επίπεδο εικόνας και δηλώσεων, νομίζω είναι στα πλαίσια που θα επιθυμούσαν οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, δηλαδή και η Τουρκία και η Ελλάδα.
1: Θα μου δώσεις, επειδή γνωρίζω ότι έχεις τηλεοπτικές υποχρεώσεις, θέλω να μου δώσεις 20 δεύτερα να ακούσουμε μαζί την απάντησή του για την ηλεκτρική διασύνδεση και να μου πεις εάν μπορούμε να σκεφτούμε τι εννοεί ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο ρωτάται λοιπόν για την ηλεκτρική διασύνδεση και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν αυτό το έργο.
2: Φυσικά κάποια από τα ζητήματα που είπατε, κάποια από αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Δεν θα αναφερθώ σε ονόματα. Και τέτοιου είδους ζητήματα που είναι τόσο ευαίσθητα και κριτικής σημασίας είναι καλύτερο ίσως να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας.
1: Λέει λεπτές καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες, δηλαδή την Τουρκία, καλύτερο είναι να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
0: Ναι, και αυτό το άκουσα με μεγάλη προσοχή. Πρώτα απ' όλα αφορά και την Τουρκία το θέμα. Δεν είναι, δηλαδή τελικά δεν είναι όπως υπήρξαν mm-hmm. κάποιες διάβολες που έλεγαν ότι μόνο Ελλάδα, Γαλλία...
1: Βάζει και την Τουρκία στο χάρτη, εννοείται. Και είναι συγκεκριμένη η ερώτηση. Είναι συγκεκριμένη
0: έτσι,
1: ερώτηση.
0: Άρα και η Τουρκία είναι εκεί μέσα. Το παραδέχονται οι Αμερικανοί, αυτό λένε. Άρα αυτό μπορεί να ικανοποιήσει και την Τουρκία. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, λέει, πρέπει να υπάρχει μια συνεννόηση.
1: Και μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας καλό είναι να λύνεται.
0: Σωστό, άρα είναι η γαλλική εταιρεία να
1: είναι αυτό το σενάριο που συζητούσαμε και τις προάλλες.
0: Νομίζω, ναι. Και θα υπάρχει, παίρνετε ότι τουλάχιστον υπάρχει, όχι θα υπάρχει, εγώ λέω ότι οι Αμερικάνοι λένε ότι συνεννοηθείτε. Mm-hmm. Αυτό καταλαβαίνουμε.
1: Ναι. Υπάρχει και το θέμα του σκανδάλου με το χρηματιστήριο. Εμπλοκή Τούρκων αξιωματούχων. Αγγίζουν μέχρι και την αυλή του Ερντογάν. Αλλά ξέρεις τι, δεν θέλω να τα συζητήσουμε τώρα, γιατί πρέπει να βγει στο δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση. Οπότε θα τα πούμε αύριο αυτά, Μάνολη. Σε ευχαριστώ.
3: Εμείς πάντα στη διάθεση.
1: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Υπάρχει εκεί ένα σκάνδαλο στο χρηματιστήριο. Έχουν χάσει πάρα πολλοί Τούρκοι. Γύρω στα 18 δισεκατομμύρια έχουν κάνει φτερά με πρόσωπα πρωταγωνιστές σε αυτή την υπόθεση, άτομα τα οποία βρίσκονται στο περιβάλλον Ερντογάν, όχι στο φιλικό, στο οικογενειακό περιβάλλον Ερντογάν. Έχουν ξεσηκωθεί. Τώρα, ο κύριος Γεωργούσης είναι αντιπτέραρχος στην αποστρατεία, αναφέρθηκε στα της επίσκεψης Ρούμπιο, αλλά σε ό,τι αφορά εμάς και την Τουρκία.
4: Ένας αναθεωρητικός παίκτης στην περιοχή μας που κάποιοι του χαλάνε τα σχέδια θα έχει αυτή την αντίδραση. Η Ελλάδα, η Κύπρος και το Ισραήλ δεν επικαλέστηκαν ποτέ επιθετικές προθέσεις εναντίον της Τουρκίας. Η Ελλάδα τον προγραμματισμό που έχει κάνει θα τον ακολουθήσει.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά και την αντιμετώπιση εκ μέρους της Τουρκίας για την επίσκεψη Ρούμπιο. Θα αλλάξουμε θέμα, θα πάμε στην Κρήτη, στον ανταποκριτή μας, στο Χάρη Λοντάκη. Είχαμε ακόμα ένα κρούσμα βίας, άγριας βίας, με θύμα και θύτες ανήλικους, μαθητές δηλαδή, στην ηλικία των 11-12 ετών. Μαντέψτε, και εδώ παίζει ρόλο το κινητό. Παίζει ρόλο το κινητό σε όλη αυτή την ιστορία. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Όπως ακριβώς το είπες, ένα ακόμα περιστατικό. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που όχι απλά τα παιδιά της ηλικίας από το γυμνάσιο.
1: Δεν είναι ένας τσακωμός, Χάρη, έτσι όπως τον έχουμε στο μυαλό μας εμείς που έχουμε φτάσει πια σε κάποια ηλικία. Έχει αλλάξει το πράγμα.
5: Το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι υπάρχουν και θεατές οι οποίοι βιντεοσκοπούν και τα διακινούν μετά στα... Αυτό έγινε σε αυτή την περίπτωση. Τσακώθηκαν δύο παιδιά, 12 ετών παρακαλώ, πρώτης γυμνασίου. Ο καυγάς έγινε μέσα στο σχολείο, εν ώρα λειτουργίας του σχολείου. Στη συνέχεια όμως μεταφέρθηκε όταν σχόλασαν τα παιδιά, όταν ολοκληρώθηκε το μάθημά τους το μεσημέρι, λίγα μέτρα από το σχολείο. Εκεί δύο μαθητές χτύπησαν έναν ακόμα και ένας τραβούσε βίντεο. Ο νεαρός ο μαθητής, ο οποίος ήταν το θύμα της επίθεσης, αρχικά δεν θέλησε να δώσει συνέχεια. Όμως όταν είδε το

0: βίντεο της δικτύωσης. Τότε ενημέρωσε τους γονείς του και υποβλήθηκε μήνυση. Συνελήφθησαν οι τρεις μαθητές, οι δύο που τον χτύπησαν και τραβούσε το βίντεο, και οι γονείς του φυσικά, οι γονείς τους, συνολικά 8 άτομα, προφανώς είχαν αφαιθεί ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα, όμως είναι ένα ακόμα περιστατικό βίας στα σχολεία και δημοσιοποίησης του που τραβάνε τα παιδιά. Όλα αυτά στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Εχθές το μεσημέρι έγινε το περιστατικό. Σήμερα οι μαθητές επέστρεψαν στο σχολείο και θα αποφασιστεί από το σύλλογο
1: τι θα γίνει για τα περαιτέρω. Σε ευχαριστώ, Χάρη. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Προσέξτε τώρα, κοινός παρανομαστής. Όλη αυτή η ιστορία να το καταγράψουν σε βίντεο και να το αναβάζουν στα social. Στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Σοφία Γαλάνη.
2: Και αυτή τη φορά το βιντεοσκοπούσαν και όχι μόνο το βιντεοσκοπούσαν, καφιόνταν και γι' αυτό μεταξύ τους, γιατί στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης έχουμε 8 άτομα τα οποία ταυτοποιήθηκαν. Παιδιά. Δεν ήταν ένας και δύο, ήταν όλοι ανήλικοι, μιλάμε για 7 κορίτσια 12, 13 και 14 ετών και ένα αγόρι ηλικίας 16 ετών. Δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι είναι μικρές
1: που έβαλαν ηλικίες. Στη μέση κοριτσάκι ή αγοράκι.
2: Έβαλαν στο μάτι μία 13χρονη. Δεν ξέρουμε αν υπήρχαν προηγούμενα ή όχι, εν πάση περιπτώσει. Μία από τα κορίτσια φαίνεται ότι με κάποιο πρόσχημα την παρέσυρε μέσα σε αθλητικές εγκαταστάσεις στο δημοτικό γήπεδο, συγκεκριμένα στην περιοχή των Αμπελοκήπων της Θεσσαλονίκης. Και εκεί φαίνεται ότι περίμεναν και οι υπόλοιποι, τις επιτέθηκαν με αγριότητα, τη χαστούκησαν επανειλημμένα, τη τραβούσαν και τα μαλλιά. Μάλιστα, το αγόρι ο νεαρός, ο 16χρονος, φρόντισε να εμποδίσει και την έξοδό της από το χώρο. Και μάλιστα την απειλούσε συγχρόνως με τη ζωή της. Ότι αν πει τίποτα πουθενά, αν τολμήσει
1: να
2: πει, θα
1: πρέπει να καταγραφεί στο με κινητό.
2: Το βιντεοσκοπούσαν κιόλας. Μία από όλες. Μία από τις ανήλικες.
1: Να ανέβει στα social. Αυτός είναι ο σκοπός όλης αυτής της ιστορίας. Έχεις και από το αστυνομικό δελτίο επίσης μία ληστεία, μία βίαιη ληστεία, μάλιστα εις βάρος μιας εγκύου.
2: Ναι, η οποία περπατούσε σε πλατεία στην περιοχή της Νίκαιας, μια γυναίκα 24 ετών, νωρίς το πρωί την προηγούμενη Παρασκευή. Ένας 17χρονος λοιπόν την πλησίασε και την χτύπησε και μάλιστα με γροθιά στην κοιλιά. Και ας ήταν εμφανώς έγκυος, προκειμένου να της πάρει το πορτοφόλι, το οποίο είχε μέσα χρήματα, και μετά τράπηκε σε φυγή. Βέβαια, συνελήφθη. Εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα στην περιοχή του Περάματος. Τώρα η έγκυος πήγε στο νοσοκομείο προληπτικά. Ευτυχώς δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο η ίδια ή το έμβριο. Ο ανήλικος τώρα θα οδηγηθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα.
1: Για τα περαιτέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία Γαλάνη. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε με Νίκο Φιλιππίδη.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm. Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
4: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Beauty Festival 10 με 12 Οκτωβρίου, εκθεσιακό περιστερίου. Κομμωτική, αισθητική, μακιγιάζ, περιποίηση άκρων. Beauty Festival μόνο για επαγγελματίες.
5: Ανακάλυψε την επόμενη απόδρασή σου από μόλις 149 ευρώ. Ταξίδεψε από την Αθήνα προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ταϊλάνδη, τις Μαλδίβες, τη Σρι Λάνκα και ακόμα περισσότερους προορισμούς με την Air Arabia. Η επόμενη περιπέτειά σου είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα στο airarabia.com. Air Arabia. Where next?
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά.

0: Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
0: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Γουδί.
2: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδας και ευεξίας. Παρέα εδώ στο ραδιόφωνο του Sky 100,3. Γιατί ζω καλύτερα όταν ζω καλά. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
6: Επιστρέφουμε για να δούμε τα της οικονομίας με τον Νίκο Φιλιππίδη. Μην ξεχάσω μόνο, επειδή με τον Νίκο σχολιάζαμε και τις εκτεταμένες καταστροφές που προκλήθηκαν στην Κρήτη από τη σφοδρή βροχόπτωση. Έχουμε μια σειρά μέτρων από την πλευρά της πολιτείας για τη στήριξη των πληγέτων. Ανακοίνωσαν και οι τράπεζες μια σειρά από μέτρα. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις, τα οποία επλήγησαν βεβαίως. Μεταξύ αυτών είναι η αναστολή της υποχρέωσης καταβολής δόσεων για δάνεια, αναστέλλεται η υποχρέωση μέχρι το τέλος του χρόνου και αναστέλλονται και οι διαδικασίες δικαστικής και εξώδικης εισπράξης απαιτήσεων για δάνεια και από φυσικά πρόσωπα και από επιχειρήσεις και μια σειρά άλλων δράσεων από την Ένωση Τραπεζών για τους πληγέντες από τη Θεομηνία. Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη.
7: Γεια σου Σπύρο.
6: Καταρχάς έχω δεχτεί 2-3 μηνύματα που μου λένε ότι πότε θα ακούσουμε τον Νίκο, γιατί είχαν συνηθίσει να σε ακούν αρκετά νωρίς. Αλλά εγκλωβιστήκαμε και εμείς με Ρούμπιο. Ακολουθούμε επίσκεψη Ρούμπιο. Συνεπώς απολογούμε στους ακροατές μας. Θα επανέλθει ο Νίκος Φιλιππίδης εκεί όπου είναι η θέση του. Πρώτα με το καλό να φύγει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ και όλα θα μπουν στη θέση τους. Θέλεις να αρχίσουμε με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, εκτός αν έχεις εσύ κάτι άλλο στο μυαλό σου για τις επιχειρήσεις και τα μέτρα στήριξης για την ενέργεια?
7: Ας ξεκινήσουμε από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι είναι στο πλαίσιο της συγκρατημένης παρέμβασης, 95 εκατομμύρια ευρώ, με μεγαλύτερη περίμετρο από αυτά που ίσχυε μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα ενισχύονται κατά κύριο λόγο οι 40 μεγαλύτερες και πιο έτσι ενεργοβόρες βιομηχανίες, πάνω από 7 τεραβατόρες ετησίως. Τώρα κατέβηκε στις μικρές και στις μεσαίες, δηλαδή έχουμε κατέβει σε μια περίμετρο κοντά στις 700 βιομηχανίες. Αυτές είναι οι βιομηχανίες στην Ελλάδα, επειδή ψάχνουμε όλες τις βιομηχανίες πόσες είναι. 700 είναι στην Ελλάδα. Αυτές οι 700 λοιπόν θα ενισχυθούν περίπου το 1/3 με 1/4 του κόστους του ρεύματος θα απορροφηθεί με διάφορους τρόπους, με διάφορα εργαλεία, με το κόστος για τον προϋπολογισμό είναι αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, κοντά στα 95 ευρώ.
6: Θέλω να ακούσουμε εδώ τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ό,τι αφορά τους κλάδους που δραστηριοποιούνται αυτές οι επιχειρήσεις.
8: Μια άμεση επιδότηση του ρεύματος. Αυτή θα αφορά κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά, τα πλαστικά, αλλά και την πρόσθετη στήριξη των ενεργοβόρων επιχειρήσεων πέραν της αντιστάσεις εκπομπών.
6: Εκπομπών ρήπων εννοεί. Τρόφιμα, τσιμέντα, χαρτικά και πλαστικά είναι τομείς πολύ κρίσιμοι και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα αυτών των επιχειρήσεων, αλλά θα έλεγα στα τρόφιμα εξαιρετικά κρίσιμοι, γιατί έρχονται δύσκολες μέρες.
7: Όχι, και τα υπόλοιπα αφορούν τα τρόφιμα. Αν σκεφτείς ότι τα πλαστικά,
6: ναι, έχεις δίκιο.
7: Είναι μέρος του τρόφιμου.
6: Έχεις δίκιο. Η συσκευασία, βέβαια, ναι, δίκιο μου, ναι, βέβαια.
7: Κανονικό.

0: πρωτότατα, υπάρχουν κατασκευαστικά υλικά. Είναι οι τομείς που αναφέρουμε συχνά πυκνά ότι είναι η πρώτα, περιλαμβάνει τομείς που έχουν ήδη ανακοινώσει αυξήσεις. Είναι τομείς που όλοι εκτιμούσαμε και οι εκπρόσωποι τους έλεγαν ότι έρχονται αυξήσεις. Το θέμα είναι αυτές να έρθουν πιο λογισμένες ή αν είναι δυνατόν και να απορροφηθούν πλήρως. Αυτό είναι το θέμα τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό προσπαθεί ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση. Προσπαθεί επί της ουσίας να προλάβει νέες αυξήσεις οι οποίες θα καταλήξουν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, στα προϊόντα, στα είδη πρώτης ανάγκης, στο κόστος κατασκευής κατοικιών σε μια περίοδο που έχουμε και μεγάλο θέμα με την στεγαστική κρίση. Αυτό προσπαθεί να προλάβει και να συγκρατήσει στο μέτρο πάντα του δυνατού, γιατί θα ήταν και πολύ περίεργο να ανακοινωθεί ένα ηλικιώδες πακέτο μεγάλο για τη βιομηχανία και τη στιγμή που ακόμα δεν έχουν εξασφαλιστεί τα χρήματα που, από ό,τι λέει η κυβέρνηση, θα ήθελε να δώσει, αλλά δεν επιτρέπεται από τους δημοσιονομικούς κανόνες στους πολίτες τους υπόλοιπους.
1: Ναι, να... είναι αυτή η παρέμβαση που ζητάει και με την επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν.
0: Σωστά.
1: Κεφάλαιο δεύτερο, είπαμε για τις επιχειρήσεις, είναι αυτό το μέτρο. Δεν ξέρω κατά πόσο τις ικανοποιεί, βέβαια, Νίκο.
0: Όχι, όχι. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις ακόμα και φορείς, για παράδειγμα, όπως η Ευικέν, ναι, οι οποίοι με το προηγούμενο διάστημα είναι φορείς της βιομηχανίας όλοι αυτοί, που το προηγούμενο διάστημα θα έλεγα ότι είχαν βγει πολύ έντονα με σκληρές, δύσκολες ανακοινώσεις για κανένα τρίμηνο, τετράμηνο και παραπάνω. Τώρα βγήκανε και εκφράσανε την ικανοποίησή τους. Τώρα η αλήθεια είναι ότι πάντα θα υπάρχουν παράπονα. Θα έλεγα όμως ότι τα παράπονα τώρα αυτή τη στιγμή αρχίζουν και γίνονται μεγαλύτερα στους από κάτω κλάδους, τους κλάδους τους πιο μικρούς, τους κλάδους οι οποίοι η επιχειρηματικότητα η πιο μικρή, η οποία έχει μεγάλες ενεργειακές ανάγκες και για τις οποίες ακόμα δεν έχουμε ούτε ακούσει κάτι, ούτε έχει φτιαχτεί κάποιο είδους πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η κατηγορία του ενός αρτοποιείου, το οποίο δεν καλύπτεται, δεν ανοίξει σε αυτή την περίμετρο, είναι μικρότερη επιχείρηση. Δεν καλύπτεται όμως ούτε από τις ανακοινώσεις που κατά καιρούς υπάρχουν για τους πολίτες. Παρά μόνο σε ό,τι αφορά τις οριζόντιες μειώσεις στην αντλία. Και αυτό εκεί, αφορά τους πάντες.
1: Και εκεί όμως, όπου υπήρξαν ανακοινώσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν παράπονα. Θα ακούσουμε τον κύριο Τσιπούρα. Ο κύριος Τσιπούρας είναι ο πρόεδρος των Αλλιέων Νέας Κρίνης Καλαμάριας. Μίλησε στον Αντένα για τα πρόσφατα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την επιδότηση στο πετρέλαιο.
2: Εμείς, είναι η πρότασή μας 50 με 55 λεπτά επιδότηση. Είτε είναι τους προηγούμενους μήνες, είναι και αυτούς που έρχονται. Την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη η επιδότηση είναι 60, 65, 67 λεπτά. Στην Κύπρο είναι 58. Και εδώ μας λένε 32 για 2 μήνες και 24 και είναι σαν να μας κάνουν χάρη.
1: Αυτό λέει ένας τουλάχιστον εκπρόσωπος των Αλλιών, έτσι, με τα... Δεν ξέρω αν μιλάει εξ ονόματος.
0: Είναι γνωστό ότι υπάρχουν κλάδοι, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν ενισχύσει, αλλά δεν το έχουν κάνει όλες και δεν έχει γίνει παντού. Έχουν διαλέξει, κάθε χώρα έχει διαλέξει και έχει βάλει προτεραιότητες με τα διαθέσιμα ποσά τα οποία έχει, τα οποία είναι και μειωμένα αυτή την περίοδο σχεδόν για όλους. Τώρα, για την επιδότηση προφανώς του αλλιευτικού πετρελαίου, όλα αυτά είναι θέμα προϋπολογισμού. Επειδή ακούω διάφορα για κοινοτικά προγράμματα και αυτά, τα κοινοτικά προγράμματα δεν φτιάχνονται για να δίνουν επιδοτήσεις. Τα κοινοτικά προγράμματα είναι για να αναπτύσσουν δράσεις μείωσης του κόστους παραγωγής, οι οποίες όμως είναι σε βάθος χρόνου. Δεν πάνε σε άμεσες εισοδηματικές ενισχύσεις. Άρα εδώ είναι θέμα ξανά προϋπολογισμού και αντοχών του προϋπολογισμού. Άρα είναι στο γενικό πακέτο οι αλλιείς, πέραν της επιδότησης που έχουν πάρει, η οποία είναι αντίστοιχη του αγροτικού πετρελαίου και προφανώς ελαφρύνει όσο μπορεί να ελαφρύνει σε έναν κλάδο που είχε ανέβει 120% το βασικό του έξοδο, που είναι το καύσιμο τους τελευταίους 9 μήνες. Δεν συζητάμε ότι είναι πρόβλημα, είναι μεγάλο πρόβλημα. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, απλώς να κάνουμε και μια συζήτηση, οι οποίες να είναι ρεαλιστικές, δηλαδή να καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη στιγμή ζητάνε χρήματα από τον προϋπολογισμό. Άρα θα πρέπει να δούμε αν ο προϋπολογισμός μπορεί να τα δώσει. Ναι. Και αυτή η συζήτηση νομίζω θα κορυφωθεί την επόμενη εβδομάδα, 14 του μηνός, εν ώψη των ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης κατά βάση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
0: Γεια Σπύρο.
1: Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Φιλιππίδης, αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Μαύρη επέτειος για την 7η Οκτωβρίου στο Ισραήλ, εκδηλώσεις μνήμης, κριτική στην κυβέρνηση. Ο τουρκικός τύπος για την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα, στο επίκεντρο άμυνα και ενέργεια. Η Γερμανία μπλοκάρει.

0: Η επένδυση της Κόσκο στο Αμβούργο επικαλείται λόγους ασφαλείας. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. 3 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ και τις απαγωγές Ισραηλινών πολιτών. 3 χρόνια οδύνης, απώλειας και μιας ανάμνησης που δεν πρόκειται να ξεχαστεί, σχολιάζει ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτσοκ. Σε μήνυμά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αναφέρει ότι η Γερμανία παραμένει σταθερά στο πλευρό του Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, επισημαίνει ότι η απίστευτη θηριωδία και ο τρόμος της 7ης Οκτωβρίου δεν επιτρέπεται να επαναληφθούν. Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεσμπολάχ του Λιβάνου επιχειρεί να δικαιολογήσει την πολύ νεκρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Σημαντική τακτική νίκη για τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν. Ο δήμαρχος της Σμύρνης, Εμίλ Τουγκάι, που έχει αποχωρήσει από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Αντιπολίτευσης, προσχωρεί στο κυβερνόν κόμμα ΑΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν άλλοι τοπικοί άρχοντες σε δήμους της Σμύρνης. Κατά αυτόν τον τρόπο, το κόμμα του Ερντογάν αποκτά για πρώτη φορά δήμαρχο στη Σμύρνη, πόλη που θεωρείται παραδοσιακό προπύργιο της αντιπολίτευσης. Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη. Συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με τοπικές πηγές. Κύριος στόχος των Ρώσων ήταν οι ενεργειακές υποδομές, δηλώνει ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Το βραβείο Νομπέλ Χημίας απονέμεται φέτος στον Γάλλο Ανρί Καγκάν και τον Ιάπωνα Κένσο Σοάι για την έρευνά τους που έδωσε απάντηση σε ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της χημίας, την προέλευση της ομοχειρομορφίας. Οι ανακαλύψεις θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμες για τη φαρμακευτική βιομηχανία. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Και επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση Κριτικό στο στούντιο για τις αθλητικές ειδήσεις.
2: Χαίρετε. Πριν από λίγο έγινε γνωστή η επέκταση της συμφωνίας μεταξύ Sport FM TV και στοίχημα GBL του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ. Για την επέκταση της συμφωνίας, ήταν η συμφωνία υπάρχουσα, ήταν για 3 χρόνια, 2 συν 1. Πλέον πάμε στα 5, 2 έξτρα δηλαδή. Οπότε οι φίλοι του μπάσκετ, όπως από την πρώτη αγωνιστική το περασμένο Σαββατοκύριακο, έτσι και για τα επόμενα.
3: Αλφα 88,6 νούμερο 1.

0: τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος.

0: απειλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Ιδρομαρίν.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Αλφα 88,6.
7: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
6: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6.
1: Τώρα οδηγείς με τα καύσιμα και τα σέρβις σου πληρωμένα. Γιατί εσείς αγοράζετε το καινούριο σας αυτοκίνητο και η Mac Motors πληρώνει για εσάς τα καύσιμα ή τα σέρβις. Στη Mac Motors γιορτάζουμε τα 35 μας χρόνια και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου με την αγορά ενός Opel, Hyundai, Kia, Volkswagen ή Skoda σου προσφέρουμε μια έξτρα δωροεπιταγή αξίας έως 800 ευρώ. Επέλεξε μέσα από τη μεγάλη ποικιλία ετοιμοπαράδοτων μοντέλων μας. Εποφελήσου από τα τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα και κέρδισε πραγματικό όφελος στην καθημερινή σου μετακίνηση. Mac Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen, Skoda, Audi, Hyundai και Opel.

0: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
0: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
2: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 32 62 30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Νέα σεζόν.

Νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2.
1: Let me be, let me

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6. Αλφα 88,6.
2: Γεια σας, είμαι η Μάγδα Κουντουρουπάκη.
1: Μάγδα Κουντουρουπάκη.
2: Και κάθε Κυριακή είμαστε παρέα. Να μην πω την ώρα.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
3: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
4: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί.
5: Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια?
4: Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
6: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
4: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
7: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Μπορώ να καταλάβω μέσα σε 10 δευτερόλεπτα αν κάποιος έμαθε μακιγιάζ ή απλώς είδε βίντεο στο διαδίκτυο. Γιατί το μακιγιάζ δεν είναι φίλτρα, δεν είναι trends, δεν είναι αντιγραφή. Είναι τεχνική, είναι γνώση, είναι πειθαρχία. Κάθε επαγγελματίας που ξεχωρίζει έχει κάτι κοινό. Έμαθε να σκέφτεται, να παρατηρεί και να εξελίσσεται.
2: Στα ιδιαίτερα μαθημάτων για αρχάριους και μη της Τζένι Θωμαίδου στο JT New Era, με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας και εκατοντάδες απόφοιτους, η εκπαίδευση είναι προσωπική, απαιτητική και απόλυτα προσανατολισμένη στην πραγματική αγορά εργασίας. Εξυπηρετείς τον πρώτο σου κιόλας πελάτη χωρίς φόβο και ανασφάλεια. Τζένι Θωμαίδου, Pro Makeup Trainer. Όταν η τεχνική γίνεται αυτοπεποίθηση και η αυτοπεποίθηση γίνεται καριέρα. Γεωργίου Παπανδρέου 23, Δράμα. Τηλέφωνο 6970-100-977. Instagram Τζένι Θωμαίδου.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας.

0: μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.
3: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στο νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
4: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
1: Θέλεις να αγωνίσεις το μυαλό σου και να γίνεις μέλος μιας παγκόσμιας κοινότητας? Το αγωνιστικό Bridge είναι ένα πνευματικό άθλημα στρατηγικής και συνεργασίας αναγνωρισμένο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
2: Τα μαθήματα του Συλλόγου Αγωνιστικού Bridge Καβάλας ξεκινούν τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, στις 6.30 το απόγευμα, στο Πολυκέντρο του Δήμου Καβάλας, στον Άγιο Λουκά.
1: Γνώρισε το πιο κοινωνικό πνευματικό παιχνίδι στον κόσμο. Έλα μαζί μας. Bridge. Μια κίνηση μυαλού, μια εμπειρία ζωής.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: 102. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η

0: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον νομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000.
1: Και τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα! Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift.
2: Taylor Swift.
1: And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
3: Νέα επιτυχία.

καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Νούμερο 2. Let me be, let me

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται: μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα? Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες.
5: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
6: Κάποιοι ψάχνουν για χρόνια το γιατί. Γιατί νιώθεις έτσι? Γιατί κολλάς τα ίδια? Εμείς δεν ψάχνουμε το γιατί. Ψάχνουμε το πώς. Πώς θα σταματήσεις να αντιδράς αυτόματα και θα ζεις με τον τρόπο που εσύ επιλέγεις.
7: Είμαι η Βάλια Δάτσαλη και φέρνω τη δύναμη του NLP και της ύπνωσης στο κέντρο της Καβάλας, Βενιζέλου 37, στον πρώτο όροφο.
6: Κάλεσε στο 6932 438180 για το ραντεβού σου. Λουσίνια. Για να βρεις το αειδόνι της ζωής σου.
8: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας. Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάθε διαδρομή, μικρή ή μεγάλη, έχει τη δική της ιστορία. Και η Suzuki Αφή Ιωαννίδη είναι εδώ για να γίνει μέρος της δικής σου. Ανακάλυψε το νέο κατάστημα Suzuki Αφή Ιωαννίδη στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας και γνώρισε από κοντά τον κόσμο της Suzuki. Βρες το μοντέλο που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες, εποφελήσου από τα μοναδικά προνόμια απόκτησης και απόλαυσε ολοκληρωμένη υποστήριξη πριν και μετά την αγορά. Suzuki Αφή Ιωαννίδη, ο μοναδικός επίσημος έμπορος Suzuki στον ομό Καβάλας. Στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.

0: Για πρώτη φορά η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο. Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Και τώρα, τώρα έρχονται 35 λεπτά μουσικής. Μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε. Τώρα!

Το σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες and more.

0: τηλέφωνο 2510 392 118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε μια νέα αρχή με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας.

0: Βάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
1: Και τώρα. Μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ζήστε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας, περιποίησης και φιλοξενίας μπροστά στο κύμα.
1: Καβάλα Resort & Spa. Απολαύστε την πισίνα, ένα μασάζ ή χαμάμ.
0: Δοκιμάστε ένα εξαιρετικό γεύμα στο εστιατόριο και χαλαρώστε με υπέροχη θέα στη θάλασσα στο Roof Garden.
1: Τα υπερσύγχρονα δωμάτια μας είναι η ιδανική επιλογή για μια ξεχωριστή απόδραση.
0: Καβάλα Resort & Spa. Νέα Καρβάλη Καβάλας. Τηλέφωνο 2510-31-6737 και στο www.kavala-resort-spa.com.
1: Μοναδική εμπειρία φιλοξενίας.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου, 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
4: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α 88,6. Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Και τώρα, μόνο επιτυχίες. Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα 88,6.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift.
0: Αλφα 88,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Και τώρα, μόνο επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6. Ξεκινάμε τώρα.

Αλφα goes round and round. Τα κορυφαία τραγούδια στη Μεγάλη Βρετανία. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3.

0: νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: Hey, this is Taylor Swift. Taylor Swift. And this is my new song.
0: Αλφα 88,6.
2: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.